0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
14: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
15: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις,

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά

ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

η σφαίρα λάμπει ασήμη που απλώνει στον πλανήτη. Στα μάτια πέφτει πάχνη στο φως του αποσπρίτη. Ζευγάρια αγκαλιασμένα, πουλιά που τη τυβίζουν, και τα δικά μου μάτια με δάκρυα πηγαίνουν.

Η νύχτα σε ζητάει, σε θέλει μοναξιά μου. Η νύχτα που σκορπάει στα χείλια την καρδιά μου. Θλιμμένο το φεγγάρι μου μοιάζει δακρυσμένο, που αλλάζεις μαξιλάρι κι εγώ αργό πεθαίνω.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε... Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μας εσύ τώρα. Δεν θέλεις.
1: Να το σηκώσει κάποιος, δεν σηκώνει μόνος του.
0: Δεν θέλεις.
2: Εγώ βέβαια εντάξει, προτιμώ να ακούω τους άλλους.
3: Σηκωσάκι.
0: Ναι, αλλά θέλουμε και εμείς να ακούσουμε εσένα, δεν θα πας.
1: Θα πας τώρα, δεν σε μας θα πας τώρα.
4: Σάκι, Σάκι, Σάκι, Σάκι, Σάκι.
1: Άρα είσαι υπερβολικάρες, Σάκι, υπερβολικάρες.
2: Ακούγομαι εκεί, γιατί σας ακούγεστε εδώ. Ωραία. Φίλου μας του Λάκη Παπαδόπουλου. Έχω πέσει και κλαίω.

Πες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά μου μαθαίνει

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

still, he's still.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στη σύλληψη ενός 37χρονου Ραβδαπού Παλαιστινιακής καταγωγής στην Κρήτη προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με τη δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα από δεδομένων, τραπεζικές κάρτες καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιν του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδας. Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Σύμφωνα με την Ελλάς, η δράση του κυκλώματος αφορούσε μεταξύ άλλων σε παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαιρέτων και μείωση προστίμων και γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων. Σε έρευνες σε περιοχές όπως Γαλάτσι, Μαρούσι και Κηφισιά κατασχέθηκαν σχεδόν 335.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Τη συμπόρευση με το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η πλευρά που στηρίζει την ηγεσία του κόμματος και τη γραμμή συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κυριάρχησε και στις 4 διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν. Οι ψηφοφορίες αφορούσαν την κεντρική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση, καθώς και 3 τροπολογίες, μεταξύ αυτών και εκείνη που συνυπέγραψαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, και Τρίφων Αλεξιάδης. Σχολιάζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση του σχεδίου. Ο αγώνας συνεχίζεται». Προφυλακιστέως μετά την πολύωρη απολογία του, κρίθηκε ο 41χρονος καθμολογεί ενδράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι 11 συλληφθέντες στην Κοζάνη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, λόγω και του προχωρημένου της ηλικίας τους, απολογήθηκαν οι γονείς του φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου εγχειρήματος του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, την ώρα που οι σποραδικές εχθροπραξίες συνεχίζονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες κοντά σε χώρο που διεξάγεται φεστιβάλ στην πόλη Τολίντο, στην πολιτεία του Οχάιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως αναζητά τους δράστες χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιο.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
6: Πάγκαν από τη λατινική λέξη παγκάνους, ο άνθρωπος της Υπαίθρου.
7: Είμαστε όλοι άνθρωποι της Υπαίθρου, πιστεύεις?
6: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος από εκεί δεν ξεκίνησε.
7: Ναι, ναι. Αυτό ήταν έτσι. Με σύνδεση κιόλας, ναι. Και επίσης είχε και λίγο έτσι πιο άσχημη έννοια, ρατσιστική λίγο στο παρελθόν. Και αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα που γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο λογότυπο είναι το πι το ελληνικό, το νι το αγγλικό, τα δύο α που είναι τα βουνά μας και τα δούλια του ζώου που όλοι έχουμε μέσα μας και το G η τεχνολογία. Δηλαδή η ίδια η λέξη κρύβει όλο τον κόσμο, όλη την ιστορία.
6: Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ
7: και ο Σταύρος Τσουμανής.
6: Είμαστε οι Πάγκαν.
7: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
6: Όχι σόλο, ντουο.
8: Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο, χωρίς playlist.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 84.

Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν Γερμανό συνθέτη, μαέστρο και δάσκαλο που γεννήθηκε στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας το 1734. Πρόκειται για τον Franz Ignaz Beck. Ο Franz Ignaz Beck υπήρξε δημιουργός της κλασικής περίοδου και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρωτότυπους συνθέτες της εποχής του. Τις πρώτες του μουσικές γνώσεις τις πήρε από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ομποίστας και παράλληλα πρίτανης της σχολής του Μάνχαϊμ. Με την καθοδήγηση του Johann Stamitz συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική. Εκεί αναπτύχθηκε η λεγόμενη σχολή του Μάνχαϊμ, με χαρακτηριστικά τη δραματική χρήση των αντιθέσεων και το κρεσέντο, το περίφημο Mannheim Rocket. Ο Beck, ως μαθητής του Stamitz, υιοθέτησε αυτές τις καινοτομίες και τις ενσωμάτωσε στο έργο του. Αργότερα στην Νάπολη, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, παντρεύτηκε και απέκτησε 7 παιδιά. Ύστερα από 3 χρόνια, έφυγε μαζί με την οικογένειά του για τη Μασσαλία, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της ορχήστρας και των συναυλιών του Grand Theater. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής στη Γαλλία, όπου μέχρι την Επανάσταση γνώρισε σημαντική επιτυχία. Αργότερα, ο Franz Ignaz Beck μετακινήθηκε στον Μπορντό ως οργανίστας της εκκλησίας. Εκεί εντυπωσίαζε διαρκώς το εκκλησίασμα με τις πρωτότυπες αυτοσχεδιαστικές του ικανότητες. Η φήμη του Franz Ignaz Beck βασίστηκε κυρίως στο γεγονός ότι υπήρξε από τους πρώτους συνθέτες που αξιοποίησαν τα πνευστά όργανα με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, προσθέτοντας δραματικότητα, τεχνική δεξιοτεχνία και ευέλικτους ρυθμούς στις συμφωνίες του. Όποιος αγαπά τον Χάιντεν και τον Μότσαρτ θα βρει πολλά να απολαύσει στη μουσική του Τσπέκ. Ουβερτούρα από το έργο «Το έρημο νησί». Ερμηνεύει η παρόκο ορχήστρα της Βρότσλαβ υπό τη διεύθυνση του Γιάροσλαβ Τίλ. Franz Ignaz Beck.

Θα ακούσουμε Λάρκο και Πρεστίσιμο από τη Συμφωνία Έργο 3, αριθμός 2. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου του Τορόντο υπό τη διεύθυνση του Κέβιν Μαλόν. Franz Ignaz Beck.

ακολουθεί Quanto Corpus από το έργο Stabat Mater. Ερμηνεύουν το σύνολο La Stagione Frankfurt και η χοροδία της Ουτγκάρδης υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Σνάιντερ. Franz Ignaz Beck.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

αγαπημένοι μου ακροατές. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την ακρόασή σας. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Και επειδή τα αποφθέγματα δίνουν κίνητρο και έμπνευση, θα σας αφήσω με μια φράση του George Bernard Shaw. Η ζωή δεν έχει να κάνει με το να βρεις τον εαυτό σου, αλλά με το να την επινοήσεις. Συμφωνία έργο 3, αριθμός 3, από το σύνολο Mozartists, υπό τη διεύθυνση του Ian Page. Franz Ignaz Beck.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 2231053000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.

0: Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής έχω καλέσει και είναι ήδη εδώ κοντά μου ένα νέο άνθρωπο. Σας τον έχω συστήσει πολλές φορές. Είναι ένα από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ένας αγωνιστής του, είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, με τον οποίο κουβεντιάζουμε πάντοτε την επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος έχει βλέψεις αύριο να γίνει και υποψήφιος βουλευτής, ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό είναι θέμα δικό του, εγώ δεν μπορώ να μπω. Είναι κοντά μου λοιπόν, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας.
0: Το πρωί, ερχόμενος εδώ και λίγο πριν δω τις ειδήσεις στα άλλα κανάλια, είδα ένα 102 ετών από τις ΣΕΡΕΣ, ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι εγώ ήμουν φιλελεύθερος, είχε εκεί μέσα σημεία του ΠΑΣΟΚ. Και μου λείπει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Και όταν το ρώτησαν αν τα κόμματα τώρα αυτής της γενιάς είναι σαν τα κόμματα τα παλιά, είπε με μία λέξη: όχι. Σε καμία περίπτωση. Ένας άνθρωπος που στα 102 χρόνια της ζωής του έχει δει πολλά πράγματα, έτσι. Και όταν σου λέει τέτοια πράγματα, και όταν λέει ότι ο Αλέξο Τσίπρας αυτή τη στιγμή του θυμίζει το 1944 με τον Ελλάς, καταλαβαίνεις που πηγαίνει το θέμα, ε.
1: Κύριε Κοντονή,
0: μου έκανε εντύπωση αυτά που είπε.
1: Είναι,
0: μου έκανε εντύπωση, πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά έτσι αξιοπερίεργο αυτό που αναφέρετε.
0: Ναι. Τώρα, να σας πάω όμως στην επικαιρότητα, γιατί αυτό το έφερα ως παράδειγμα και σε παρένθεση. Φίλες και φίλοι, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Αλέξο Τσίπρας τα κατάφερε. Διέλυσε εκτός από τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα για το Φάμελο, τον οποίο Φάμελο ο Τσίπρας δεν ήθελε ούτε καν να ακούσει, ούτε καν δεν βγαίνει στα τηλέφωνα, δεν του μιλάει, δεν του στέλνει μηνύματα, δεν απαντάει στα μηνύματα. Τον είχε βάλει, τον πέταξε δηλαδή, πάνω στην εξέδρα ή αν θέλετε στον εξώστη του θεάτρου, παρουσιάζοντας το βιβλίο του, και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνουν όλα αυτά. Τον έφτυνε με λίγα λόγια, αλλά ο κύριος Φάμελος πέρασε, ώστε η ομάδα του, μάλλον το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ένα κόμμα που θα ελέγχεται, αν θέλετε, αυτή είναι η κουβέντα ουσιαστικά, από τον Τσίπρα. Και είπα ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ θα λέγονται πλέον Τσιπρέοι. Δεν ξέρω αν θα λέγεται και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί απότερος στόχος του Τσίπρα είναι η διάλυση του ΠΑΣΟΚ, εκτός από αυτά τα δύο κόμματα που σας είπα πριν. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για σας? Τι λέτε?
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, ο Αλέξο Τσίπρας δεν μπορεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αποδείχθηκε.
0: Εγώ είπα ότι είναι δυσκολοχώνευτο το ΠΑΣΟΚ, αλλά μπας πιπλώς εσείς είστε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ εδώ και θα απαντήσετε εσείς, όχι εγώ.
1: Έχει αποδειχθεί περίτρανα και προδεκαετίας, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ δύσκολα. Σε ποσοστά τελευταίο κόμμα μπήκε στη Βουλή το 2015. Το θυμούνται όλοι οι ακροατές. Οπότε τώρα ειδικά δεν μπορεί να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, το οριοθέτησε ο ίδιος. Απευθύνεται σε αυστηρά στη ριζοσπαστική αριστερά, όπως απευθυνόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, και σε αυτά τα κοινά θα απευθυνθεί κατά κύριο λόγο. Τώρα, εάν υπάρχει κάποιο κοινό το οποίο να έχει ευχάριστες μνήμες από τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα στο χώρο μας, φαντάζομαι ότι.
0: Να κάνω εγώ τον πιο σκληρό από εσάς για να σας συγκλίσω λιγάκι, κύριε Αλεξανδράκη. Είπατε αν υπάρχει. Δούκας. Ναι. Ο δήμαρχος λοιπόν της Αθήνας τι λέει? Όχι, θα πάμε με τον Τσίπρα. Για να ακούσω λοιπόν τη θέση σας και υπάρχουν στελέχη δικά σας, φίλοι μου, μεγάλα στελέχη, που λένε να το διαγράψουμε. Γιατί δεν το διαγράφετε λοιπόν?
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κοντονή, ότι ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, έχει μειοψηφούσα θέση. Δηλαδή είναι ο μόνος ο οποίος έχει αυτή τη θέση την οποία περιγράψατε. Κανένα άλλο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, κανένας άλλος υποψήφιος πρόεδρος, καμία άλλη τάση εντός του ΠΑΣΟΚ, κανένα άλλο πρόσωπο που να έχει, που να επηρεάζει βασικά μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει αυτή τη θέση. Άρα όταν το 99% του κόμματος από άποψη ελεγχών και σε συντριπτική πλειοψηφία και στα μέλη και στους φίλους θέλουν την αυτόνομη πορεία, δεν υφίσταται αυτή η άποψη.
0: Ναι. Υπάρχει θέμα διαγραφής του? Να το αλλάξω το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θέμα διαγραφής δεν τέθηκε από τον Πρόεδρο στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, εκ των πραγμάτων, αν συνεχιστεί αυτό, αυτή η στάση του κύριου Δούκα, πολύ φοβάμαι ότι θα τεθεί επιτάπητος.
0: Ναι. Μπορεί να επηρεάσει κόσμο Δούκας?
1: Θα σας πω όχι, διότι είδαμε και στελέχη που προέρχονταν από την πλευρά του κύριου Δούκα, όπως κυρία Παπαδοπούλου και άλλα, που έχουν ήδη πάει στον Ελλάς. Θεωρώ ότι ό,τι ζημιά ήταν να γίνει, έχει γίνει. Αυτό πιστεύω. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κόσμος θέλει
0: μου λέτε
1: να πάει
0: τώρα,
1: στον...
0: Μου λέτε τώρα ότι επειδή κάποια στελέχη δικά του πήγαν στον Ελλάς, μπορεί να πάει και εκείνος, διότι προέρχεται από εκεί. Προέρχεται δηλαδή από τις τάξεις του Τσίπρα ο κύριος Δούκας, όπως ξέρετε.
1: Νομίζω σε αυτό κάνετε λάθος. Ο κύριος Δούκας δεν,
0: μακάρι.
1: Δεν προέρχεται πολιτικά από το Πασόκ. Ωστόσο,
0: ήταν πολιτικοποιημένο στο Πασόκ.
1: Μάλιστα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι η νίκη του στο Δήμο της Αθήνας και η σύμπραξη με άλλες αριστερές δυνάμεις, όπως ο κύριος Ζαχαριάδης, παράταξή του, και άλλες δυνάμεις που τον βοήθησαν στην εκλογή του, ίσως τον αποπροσανατόλισε.
0: Δήλωνε Πασόκ, επαναλαμβάνω, Αλέξανδρε.
1: Αυτό, κύριε Κοντονή, δεν τον ξέρω το χρόνια τον κύριο Δούκα.
0: Εντάξει, θα αφήσουμε αυτό.
1: Βγήκε στην επιφάνεια λίγο πριν την εκλογή του.
0: Εντάξει. Απλώς εγώ θέλω να στοχοποιήσουμε, ή αν θέλετε να έχουμε ως στόχο το τι μέλη γενέστε, γι' αυτό τα θέτω τα ερωτήματα αυτά.
1: Καλά κάνετε.
0: Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ, ή μάλλον στο Πασόκ, έχει ανοίξει τα πλοκάμια του ο Τσίπρας. Θα πετύχει?
1: Πιστεύω πως όχι, κύριε Κοντονή. Και σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσουν τα μέλη, οι φίλοι ψηφοφόροι του Πασόκ. Το Πασόκ δεν είναι ένα ιδιόκτητο κόμμα όπως είναι του κύριου Τσίπρα. Δεν είναι το κόμμα Ανδρουλάκη, δεν είναι το κόμμα του Κοντονή, του οποιοδήποτε. Είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Με κατατεθειμένες.
0: Μακριά από μένα κόμματα.
1: Φυσικά. Απλώς θέλω να εξηγήσω ότι το φαινόμενο της εποχής είναι να δημιουργούνται ιδιόκτητα κόμματα. Σωστό. Κόμματα γιοταχή. Το Πασόκ δεν είναι ένα τέτοιο.
0: Ή Καριστιανού, έχει ένα γιοταχή κόμμα. Αυτό μου λέει.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό σας λέω. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ δεν είναι τέτοια κόμματα. Για να μην πω ότι είμαστε μόνο εμείς έτσι. Είμαστε ένα κόμμα παράταξη, όπως είναι και τα άλλα δύο που σας ανέφερα. Δυστυχώς σε αυτή τη συζήτηση θα έβαζα και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται πνέει τα λίστια με απόφαση του Προέδρου του και άλλων ηγετικών παραγόντων του, το οποίο είναι θλιβερό για ένα κόμμα το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες την αριστερά. Έχει μια ιστορική διαδρομή, καλή, κακή, την έχει κρίνει ο κόσμος, αλλά είναι θλιβερό να μετατρέπονται τα κόμματα από παρατάξια κόμματα γιοταχή.
0: 11 δημοσκοπήσεις είχαμε αυτή τη εβδομάδα. 11.
1: Απίστευτο.
0: Συν 2 που έχουμε σήμερα. Δηλαδή 11 με τις 2 τις σημερινές πρωινές. Οι σημερινές πρωινές δείχνουν Νέα Δημοκρατία 30,8%, Τσίπρας 15,7%, Καριστιανού και Πασόκ 10,3%.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε.
0: Ή να το βάλω αλλιώς. Πασόκ και Καριστιανού 10,3%.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε,
0: φέρουν στην τρίτη θέση, δηλαδή το Πασό και μετά την Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Έστω και αν έχουν το ποσοστό σχεδόν το ίδιο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, μόνο σας είπατε και ο αριθμός των δημοσκοπήσεων, των οποίων προβάλλονται σε μία εβδομάδα, είναι ασύλληπτος για τα μέτρα και για τα πληθυσμιακά δεδομένα της Ελλάδας. Για μένα δηλαδή είναι απορίας άξερων γιατί γίνονται τόσες δημοσκοπήσεις από τόσες πολλές εταιρείες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ερευνούμε τι? Ερευνούμε την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση.
0: Να τονίσω αυτό που είχα πει, Αλέξανδρε, και τις άλλες φορές στην κουβέντα μας. Είναι εργαλείο.
1: Είναι, κύριε Κοντονή.
0: Άρα λοιπόν το κάθε κόμμα παίρνει αυτή τη δημοσκόπηση στο χέρι του και λέει: για κάτσε να δω, γιατί εμένα με έχει στην τέταρτη θέση. Τι θα κάνω να πάω πιο πάνω?
1: Κοιτάξτε, προφανώς οφείλουμε να προβληματιστούμε από αυτά τα δεδομένα που μας παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Απλά θέτω το γεγονός ότι δεν θεωρώ ότι άλλη χώρα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της Ελλάδας ή και με μεγαλύτερα πληθυσμιακά δεδομένα στην Ευρώπη ή στον κόσμο γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σας λέω.
0: Ναι.
1: Που για μένα υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας.
0: Ναι.
1: Σας το έχω ξαναπεί.
0: Ωραία. Πριν βάλουμε μια μουσική ανάσα, θέλω να μου κρίνετε το εξής, κύριε Αλεξανδράκη. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λίγους μήνες. Αυτό είναι μέσα.
1: Σωστά.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής. Τα κόμματα που ήδη τώρα ανακοινώθηκαν θα πέσουν ή θα ανέβουν? Γιατί, όπως ξέρετε, η φθορά έχει αρχίσει και σε αυτά τα κόμματα.
1: Η λογική, κύριε Κοντονή, λέει ότι θα πέσουν. Διότι όταν κάποιος είναι στην αρχή, είναι στο μήνα του μέλητος, όπως είναι τα ζευγάρια, τα νεόνυμφα, αλλά στη συνέχεια, όταν αρχίσουν και ξετυλίγουν.
0: Μετά από
1: τα
0: συμπαντόφλα, δηλαδή.
1: Κατά μία έννοια, ναι. Όπως ξέρετε κι εσείς, η έκθεση θα αρχίσει να προκαλεί φθορά. Ο κόσμος ίσως αρχίζει να δει θέσεις ή πρόσωπα τα οποία δεν του κάνουν και θα αρχίσουν να το κρίνουν με ανάλογη αυστηρότητα με το δικό μας κόμμα.
0: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό σκέφτεται ο Αντώνης ο Σαμαράς και θα το ανακοινώσει αργότερα το κόμμα του. Έτσι λένε, εγώ δεν το ξέρω.
1: Σαν έξυπνος άνθρωπος και πρώην πρωθυπουργός, είναι πιθανό αυτό που λέτε.
0: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να κάνουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο με τον Αλέξανδρο Ρεξαδάκη θα πάμε και σε άλλα θέματα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον καλό μου φίλο τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη να κουβεντιάσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και βέβαια ακούσατε πριν από λίγο τη σκέψη του και την άποψή του για όλα τα ζητήματα ή τα θέματα που άπτονται της πολιτικής κοινής. Βέβαια δεν τα βγάλαμε όλα, αλλά να επιμείνω σε κάτι. Δεν του αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Για ποιο λόγο?
1: Κύριε Κοντώνη, δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Απλώς μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το γεγονός ότι βγαίνουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις
0: όταν έχεις
1: για τα μέτρα της Ελλάδας.
0: Είναι κακό ή καλό αυτό?
1: Έχει αρχίσει και χάνεται το νόημα.
0: Δεν είναι γιατί... καλό όταν έχεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, γιατί οι δημοσκοπήσεις υπάρχουν και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και από το ΚΚΕ. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες εταιρείες.
1: Δεν εξετάζω την πολιτική προέλευση ή τις, από πού προέρχονται πολιτικά οι
0: δημοσκόποι. Άνθρωποι είναι και αυτοί που έχουν τις εταιρείες, Αλέξανδρε.
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν και αυτοί κάπου ανήκουν.
1: Εννοείται αυτό που λέτε. Απλώς στο θέμα των δημοσκοπήσεων μου είναι ακατανόητο γιατί γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Και ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει πολύ την πολιτική ζωή είναι, θα έχετε παρατηρήσει και εσείς κύριε Κοντονή, ότι ειδικά στον τηλεοπτικό χρόνο που είναι πολύ σύντομα πρέπει να βγεις να πεις κάποια πράγματα, πολιτικές θέσεις του κόμματός σου, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι επιμένουν και ρωτάνε τα στελέχη, τα κεντρικά στελέχη του και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων για τις δημοσκοπήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να...
0: Είναι εργαλείο για εμάς δημοσιογράφους. Και επειδή θέλουμε να παρουσιάσουμε το γιατί από τη μία πλευρά και το υπέρ από την άλλη πλευρά, mm-hmm. πώς το βλέπουν δηλαδή και εκείνοι που πάνε μπροστά και εκείνοι που πάνε πίσω και εκείνοι που έλεγαν ότι θα πάνε καλά. Γι' αυτό γίνεται αυτό το. Η δημοσκόπηση λέει εκείνο, πώς τη διαβάζεις εσύ, γι' αυτό και θα το δω και εσάς, κύριε Αλεξανδράκη, πώς διαβάζονται όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης.
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι πρέπει να προβληματιστούμε. Δεν είναι, δεν είναι αφορμή για παρεγγυρισμούς, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Επειδή οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει πολλές φορές έξω και σε πολύ μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα, όπως είδαμε στις εθνικές εκλογές του 23 και σε άλλες περιπτώσεις, και επειδή πρέπει να πούμε και τις θέσεις μας κάποια στιγμή και το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα τα οποία έχουν κατατεθειμένο πρόγραμμα υπερέχουν εναντί των κομμάτων Γιοταχή, των προσωποπαγών.
0: Ναι, αλλά και η κυρία Καρισιανού, μια και το Γιοταχή αναφερθήκαμε προηγουμένως, είπε η γυναίκα ότι εγώ έχω πρόγραμμα, αυτό είναι το πρόγραμμα μου, θα το δείτε.
1: Θα το δούμε και θα το κρίνουμε, κύριε Κοντώνη. Εγώ πολύ αμφιβάλλω για τη φύση ή για την επιδραστικότητα αυτού του προγράμματος. Από ό,τι είδαμε και από τις πρώτες πολιτικές. Έτσι, δηλώσεις κυρίας Καριστιανού, δεν είδα εγώ κάποια συντεταγμένη πολιτική πρόταση ή κάποιο όραμα συγκεκριμένο ή να υπόκειται κάπου στον ιδεολογικό άξονα. Είδα γενικολογίες, είδα θέσεις οι οποίες είναι οπισθοδρομικές σε μεγάλο βαθμό και κινδυνεύει η χώρα μας να πάει πολλά χρόνια πίσω. Και επίσης, να σας πω την αλήθεια, η φύση των συνεργατών... οι συνεργάτες οι οποίοι διάλεξε δεν θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Ναι, ας τα αφήσουμε όμως αυτό, είναι θέμα δικό τους, θα έχουν κάποιον εδώ να σας απαντήσει.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω και εγώ κανένα να καλέσω, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: θα προκύψουν κάποιοι άνθρωποι στο μέλλον σίγουρα.
0: Ενώ ο Τσίπρας στέλνει κάποιους και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, στέλνει κάποιους και λένε εγώ είμαι το Τσίπρα, εγώ είμαι το Τσίπρα. Και υπάρχει μια κουβέντα από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού, μόνο η ίδια πηγαίνει.
1: Ναι, γι' αυτό μίλησα για προσωποπαγή κόμματα.
0: Πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα, να πάρουμε μια ανάσα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με έναν άλλο Αλέξανδρο, τον κύριο Δεσποτόπουλο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά αυτή τη στιγμή. Θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Δεσποτόπουλο, έναν άνθρωπο γνώστη της διεθνούς καταστάσεως, το τι μελιγενέστε, έναν άνθρωπο που ό,τι θα πει είναι γκαραντήλεν ορισμένη, είναι αυτό που πρέπει να ακούσουμε και τι ακριβώς συμβαίνει, η αλήθεια δηλαδή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
5: Καλημέρα, τι να πω, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Κοντονή, φίλε Γιώργο.
4: Εγώ ευχαριστώ που σήμερα με μια τέτοια μέρα
6: είστε κοντά. Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
11: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
12: Toy Story,
11: Benetton,
12: Bakugan,
11: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
5: Η επιρροή στη Μεσόγειο, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι το χάνουν το παιχνίδι αυτό, με αποτέλεσμα να τους έχει δημιουργηθεί ένας εκνευρισμός και να έχουν και μια φρενίτιδα, εγώ φόβο θα έλεγα, ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ.
4: Ναι.
5: Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, ο Νετανιάχου να, τέλος πάντων, να ζητήσει να γίνει χτύπημα στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά νιώθουν ένα είδος περιορισμό και όποτε περιορίζονται οι Τούρκοι, αναφέρονται στην Οθωμανική τους κληρονομιά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το τέλος πάντων θα ξαναβρεθεί μισέλληνος στην Ιερουσαλήμ κτλ. Εντάξει, είναι ενδεικτικό των κακών σχέσεων των δύο χωρών, αλλά είναι και ενδεικτικού του στριμώγματος, αν μου επιτρέψετε την
4: έκφραση,
5: που
4: σήμερα,
5: νιώθει
4: ναι,
5: η Τουρκία αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές.
4: Ναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, η άρνηση πλέον και της Αμερικής για μία ακόμα φορά απέναντι στους Τούρκους με όλα αυτά που θέτουν οι Τούρκοι και που κάνουν, τι σημαίνει άρνηση για τα F-35, άρνηση για τα 16, νομίζω ότι κάποιο ρόλο έχει παίξει αυτό.
5: Η Τουρκία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυσκολίες. Είναι μέρος του ΝΑΤΟ, θεωρείται συμμαχική χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι σε μια άτυπη καραντίνα, κυρίως ως προς τα οπλικά συστήματα. Αυτό έχει να κάνει με πολλά. Ένας λόγος είναι η στενή σχέση που είχε αναπτύξει με τη Ρωσία, κυρίως επειδή προσπαθούσε να προωθήσει το ρωσικό φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο, κυρίως φυσικό αέριο, προς την Ευρώπη.
4: Ναι.
5: Μέσα από σχεδιασμούς για θόρνα αγωγών. Αυτό οι Αμερικανοί το είδαν ανταγωνιστικά προς τα δικά τους ενεργειακά σχέδια και την τροφοδοσία της Ευρώπης. Και επίσης ενοχλήθηκαν οι Αμερικανοί που οι Τούρκοι πήραν τους S-400.
4: Και τους οποίους έχουν ακόμα, γιατί τους έχουν διώξει.
5: Ναι, βεβαίως. Επίσης, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ισχυροποίηση των θέσεων του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κρατάνε τη διακυβέρνηση Τραμπ μακριά από το να έχει στενούς δεσμούς με την Άγκυρα. Και τρίτον, υπάρχει και δική μας συμβολή. Συλλογική ότι έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνάνε το ποιος είναι πρόεδρος, δηλαδή την τρέχουσα συγκυρία.
4: Ναι.
5: Έχουμε ενεργειακά σχέδια μαζί, έχουμε σχέδια μεταφορών, είμαστε στενοί εταίροι και φυσικά και αυτό παίζει το ρόλο του. Και προφανώς κάνουμε και λόμπινγκ μαζί με τους Ισραηλινούς στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ναι. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους. Βέβαια η Τουρκία έχει σχέσεις σημαντικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει σχέση με Ευρωπαϊκές
4: χώρες. Και μας περιμένει πώς και πώς να πάει ο Αμερικανός Πρόεδρος μεθαύριο, τον Ιούλιο, δηλαδή στο ΝΑΤΟ, αν θα πάει κιόλας.
5: Η σύνοδο του ΝΑΤΟ θα γίνει και σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ μαζεύονται όλοι οι ηγέτες, δεν πρόκειται δηλαδή για διμερή επίσκεψη.
4: Όχι βέβαια, ναι.
5: Οι Τούρκοι βέβαια θα στήσουν προφανώς εκεί μια έτσι, κατάσταση που θα δείξουν τι καλά και τι ωραία και τι σημαντικό ρόλο παίζουν. Πιθανά να πάρουν άλλη μια καλή κουβέντα, ίσως και από τον ίδιο τον Αμερικάνο πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι ο πήγης έχει τεθεί χαμηλά ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι υπήρχε μια ελπίδα στην Άγκυρα ότι θα σηματοδοτούσε η επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου μια αλλαγή στάσης προς τα F-35. Φρόντισαν οι Αμερικάνοι Άγκυρα να υποβαθμίσουν τις ελπίδες αυτές των Τούρκων. Πιστεύω θα αρκεστούμε σε καλά λόγια εκ μέρους του κ. Ναι. Τραμπ και τίποτα παραπάνω.
4: Ωραία. Διάβασα χθες τα νέα, θα το είδες και εσύ Αλέξανδρε, θα το είδατε και εσείς κ. Δεσποτόπουλε, τα λέω όλα έτσι για να ο κόσμος να ξέρει και ποιος είναι απέναντί μου που συνομιλεί μαζί μου. Διάβασα λοιπόν στα νέα κ. Δεσποτόπουλε το εξής, ότι αν προκληθούμε ως Ελλάδα πια, θα απαντήσουμε. Και λένε εδώ, μεταξύ άλλων, το σχόλιο ότι γιατί δεν έχουμε ακόμα εφαρμόσει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Τι λέει ο φίλος μου, ο κύριος Δεσποτόπουλος.
5: Λοιπόν, εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Απλά να πούμε το εξής. Η επέκταση των χωρικών υδάτων αυτή τη στιγμή έχει γίνει από πλευράς μας εκεί που είχε οριοθετηθεί αποκλειστική οικονομική ζώνη, ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα πάνε μαζί πια λίγο πολύ.
4: Ναι.
5: Δηλαδή στο σημείο που το έχουμε οριοθετήσει με την Ιταλία, ας πούμε. Η οριοθέτηση που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο και καλύπτει ένα μέρος είναι μερική, δεν έχει ολοκληρωθεί και επίσης εμείς το σύμπλεγμα της Μεσογείου με το Αιγαίο το θεωρούμε ένα ενιαίο σύμπλεγμα. Οι Τούρκοι τι λένε? Οι Τούρκοι λένε ότι το Αιγαίο έχει ένα ειδικό καθεστώς και δεν πρέπει να επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Υπάρχει μια σκέψη που εγώ την υιοθετώ, ότι αν πας σε ένα κομμάτι της Μεσογείου και κάνεις επέκταση των χωρικών σου υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά δεν το κάνεις στο Αιγαίο, είναι σαν να παραδέχεσαι αυτό που λένε οι Τούρκοι, ότι το Αιγαίο έχει ένα ειδικό καθεστώς, ή σαν να δέχεσαι το bullying των Τούρκων. Για μένα η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα πρέπει να γίνει ενιαία.
4: Α, και από εδώ και από εκεί δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
5: Ακριβώς, θα πρέπει να γίνει ενιαία όταν θεωρήσουμε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για κάτι τέτοιο. Και για να είναι οι συνθήκες κατάλληλες για κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή πολεμική ενέργεια της Τουρκίας που θα βασίζεται στο περίφημο Κάζος Μπέλι.
4: Μάλιστα.
5: Να είμαστε δηλαδή στρατιωτικά, να έχουμε υπεροχή και επίσης να έχουμε τις τέλος πάντων συμμαχίες μας πολύ ισχυρές για να το κάνουμε. Αλλά αυτό κάποια στιγμή, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο σύνολο όμως της χώρας, αυτή θα πρέπει κατ' εμένα να είναι η τακτική της χώρας μας. Αυτό θα λύσει και με χρήση του διεθνούς δικαίου, όχι στη βάση παράλογων θεωρήσεων όπως κάνουν οι Τούρκοι, μεγάλο μέρος των προβλημάτων της περιοχής.
4: Σωστό. Πάντως δεν ξέρω, αλλά λένε πολλοί ότι με τούτο και με εκείνα των Αμερικανών δεν μπήκε στο κείμενο ή στο επικείμενο, ας πούμε, νομοσχέδιο των Τούρκων η γαλάζια πατρίδα και η θεωρία των γκρίζων ζωνών. Υπάρχει κάτι τέτοιο, να φοβήθηκαν οι Τούρκοι?
5: Έχουμε μέχρι στιγμής, τι ξέρουμε, από δημοσιεύματα βέβαια.
4: Ναι, και εγώ από δημοσιεύματα το διαβάζω.
5: Ότι ετοιμαζόταν ένα νομοσχέδιο να έρθει αυτές τις μέρες.
4: Ναι.
5: Ξέρουμε, λέγεται στην Τουρκία τώρα, ότι το νομοσχέδιο αυτό πάει για Οκτώβριο. Και δέχεται εσωτερική κριτική ο κύριος Ερντογάν για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν ήρθε τώρα, αλλά πήγε για τον Οκτώβριο. Φαίνεται λοιπόν εκεί το ότι δέχεται αυτή την κριτική ο κύριος Ερντογάν για την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου, ότι προφανώς υπέκυψε σε κάποιο είδους πίεσης. Διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να φτιάξει ένα νομοσχέδιο. Απ' την άλλη όμως, αυτό δεν θα πρέπει εμάς να μας καθησυχάζει. Η πολιτική της Τουρκίας είναι μία. Είναι η πολιτική του αναθεωρητισμού. Η γαλάζια πατρίδα υπάρχει. Για μένα λίγη σημασία έχει αν ένα νομοθέτημα που ψηφιστεί τώρα ή ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Η ουσία της πολιτικής είναι ότι οι Τούρκοι έχουν οπτικοποιήσει με την γαλάζια πατρίδα τον αναθεωρητισμό τους και προσπαθούν να τον επιβάλλουν με διάφορους τρόπους.
4: Ναι.
5: Δεν υποβαθμίζω το ίδιο το νομοσχέδιο.
4: Όχι, βέβαια, σωστό.
5: Αλλά το νομοσχέδιο σαν νομοσχέδιο δεν λέει πολλά. Ακόμα και αν δεν αναφέρει, θέλω να πω, να το εξηγήσω και να παρεξηγηθώ, ακόμα και αν δεν αναφέρει μέσα τα νησιά που διεκδικούν οι Τούρκοι ή αμφισβητούν την ελληνική κυριότητα, το ότι δεν θα είναι στο νομοσχέδιο δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι καταλείπουν την πολιτική αυτή. Η πολιτική υπάρχει και αυτό είναι το πρόβλημα με την Τουρκία.
4: Ναι, σωστό είναι όπως το λέτε. Είναι και πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα.
5: Το διευκρινίζω γιατί καμιά φορά διατύπωση μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Άρα η πολιτική υπάρχει. Ακόμα και αν σε αυτό το νομοθέτημα δεν αναφερθούν οι γκρίζες ζώνες, δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι κάνουν πίσω. Τις έχουν εδώ, τις διεκδικούν, το έχουν δείξει. Θα τις δούμε σε κάποια άλλη κίνηση, θα τις δούμε σε κάποιο άλλο νομοθέτημα.
4: Ναι.
5: Θα τις δούμε πιθανά σε μια χάραξη θαλάσσιων πάρκων.
4: Εκεί που δεν τα περιμένουμε δηλαδή, αυτό λέτε.
5: Ή και που το περιμένουμε, μπορώ
4: ναι,
5: να πω. Αλλά το ίδιο το νομοθέτημα έχει την αξία του όχι ως νομοθέτημα τόσο, αλλά διότι μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολιτική της Τουρκίας, η αναθεωρητική.
4: Κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, να πάμε τώρα στο πόλεμο. Έχει τελειώσει, θα τελειώσει, τελειώνει. Βρισκόμαστε σε μια τεντωμένη, σε ένα τετωμένο σκηνή, σε μια τρίχα, δηλαδή είναι ο πόλεμος μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Ξέρω, τι να υποθέσω, τι γίνεται μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής αυτή τη στιγμή?
5: Εδώ νομίζω ότι έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πόλεμο έντασης, έχουμε όμως μια εκχυρία η οποία διαρκώς παραβιάζεται,
4: ναι,
5: και εστίες έντασης, είτε μικρότερες ή μεγαλύτερες, κάθε τόσο αναδεικνύονται. Είναι εμφανές ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει στο τέλος του πολέμου.
4: Όχι,
5: και πιθανά να μην βρίσκονται και κοντά, διότι αν βρίσκονταν πραγματικά κοντά, δεν θα είχαμε όλη αυτή την παραταμένη περίοδο έντασης. Έχω την εκτίμηση πια ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν να προχωρήσουν, πιθανολογώ, σε ένα νέο κύκλο πολέμου έντασης, αλλά προσπαθούν περιορίσουν το Ιράν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, δηλαδή να το γονατίσουν οικονομικά, ώστε στην πορεία να το γονατίσουν και επιχειρησιακά, πολεμικά.
4: Ναι,
5: ή τέλος πάντων, αν προχωρήσουν σε ένα δεύτερο κύκλο πολέμου, συντρέχουσα συγκυρία, αυτό να έρθει με ένα Ιράν πιο αποδυναμωμένο για οικονομικούς λόγους. Όλο το επόμενο διάστημα, πιθανά για να καθησυχάσουν τις αγορές και τα χρηματιστήρια, είχαμε τις ειδήσεις κυρίως εκ των ΗΠΑ ότι να τελειώνει ο πόλεμος, λίγο έμεινε, λίγο έμεινε. φαίνεται ότι δεν ήμασταν προφανώς κοντά. Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας βέβαια.
10: Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, Αλέξανδρε μου, είναι το εξής, ότι ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμόζου. Τώρα είναι κλειστά.
5: Δεν εξεπλάγει κανείς.
10: Κανείς,
5: το περιμέναμε.
10: Περιμένα.
5: Όταν εμείς εδώ συζητάγαμε στον Ελλάδα ΕΦΕ με τον φίλο τον Γιώργο τον Κοντονή, ότι αν ποτέ επιτεθούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί στους Ιρανούς, το μεγάλο τους όπλο είναι το κλείσιμο των στενών. Αυτό που λέγαμε εμείς εδώ, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι δεν το ξέραν στις ΗΠΑ ή δεν το είχαν υπολογίσει. Γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να σκεφτούμε ποια μπορεί να είναι η μεγαλύτερη εικόνα. Και η μεγαλύτερη εικόνα, εάν λάβουμε υπόψη ότι είχε προηγηθεί ό,τι είχε προηγηθεί στη Βενεζουέλα αλλά και στα στενά του Παναμά, είναι να ήθελε ο κύριος Τραμπ να διαταράξει τη ροή του πετρελαίου, κυρίως μέσω των οδών που οδηγούν τους ενεργειακούς αυτούς πόρους, κυρίως το πετρέλαιο προς την Ασία, δηλαδή την Κίνα, τον μεγάλο εχθρό κατά τους Αμερικανούς. Θα είναι νομίζω λάθος να δούμε το περιστατικό στο Ιράν σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Νομίζω ότι θα πρέπει πια να το δούμε σε μια ευρύτερη αντίληψη του κυρίου Τραμπ πώς θα πρέπει να διαταράξουμε τις ενεργειακές ροές προς την Κίνα. Προφανώς και το Ιράν έχει τη σημασία του για τα πυρηνικά όπλα κτλ. Αλλά νομίζω ότι τα συνυπολόγισε και θεώρησε ότι η ζημιά που θα πάρει το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από το κλείσιμο των στενών εννοώ.
10: Σωστό, σωστό. Τώρα να σας πάω και λίγο σε ένα πόλεμο που κρατάει 5 χρόνια. Εκεί όπου ο Πούτιν δεν θέλει να δει το Ζελένσκι, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά κύριε Δεσποτόπουλε, αλλά συνομιλώ όπως είπε μόνο με τον Τραμπ. Εδώ τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση?
5: Είναι εμφανές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις, κατακτήσει το σύνολο των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι εμφανές ότι ο πόλεμος αυτός δεν είχε εξελιχθεί όπως τον ήθελε.
10: Ναι,
5: διότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ρωσία υπολόγιζε ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, ειδική όπως τη βαφτίζει, δεν τη λέει πόλεμο, θα έφτανε στο 5ο της χρόνο. Προφανώς εκεί υπήρξαν κακοί υπολογισμοί, όχι τόσο μπρος την αντίδραση της Ουκρανίας, αλλά μπρος την υποστήριξη της Δύσης. Αυτή είναι η υποστήριξη της Δύσης, είναι αυτή που άλλαξε τις ισορροπίες. Και νομίζω ότι εκεί ακόμα έχουμε χρόνο. Υπάρχει και εδώ ένα κλειδί. Το κλειδί είναι ακριβώς η επικοινωνία του Ρώσου Προέδρου με τις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι η υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες πια προς την Ουκρανία είναι τόσο όσο επιτρέψουν.
10: Έτσι, σωστά.
5: Δηλαδή τόσο όσο να αντιστέκεται, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονη, ώστε να προκαλεί σημαντικό πρόβλημα στη Ρωσία. Είναι πια ένας πόλεμος φθοράς και νομίζω ότι έχουμε εκεί λίγο χρόνο ακόμα.
10: Σωστά. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, καταχράστηκα πολύ το χρόνο σας. Τι βλέπετε, και δική μου χαρά και τιμή να συνομιλώ μαζί σας,

0: ακόμα μεγαλύτερα πλήγματα η Χεζμπολάχ, όπως και η Χαμάς. Διότι μία από τις παραμέτρους του πολέμου για τις ΗΠΑ είναι να φύγουν από την περιοχή και να μην έχουν πια ανοιχτές πληγές. Ή τέλος πάντων να μην έχουν ανοιχτές πληγές για πολλά χρόνια. Μην χρειαστεί δηλαδή να ξαναεπιστρέψουν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα για το Ισραήλ ειδικά δεν αρκεί να απομειώσουμε τον κίνδυνο Ιράν. Θα πρέπει να ξεκλειδίσουμε και τα μακριά του χεριά που είναι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Με τη Χαμάς λίγο πολύ το έχει πετύχει. Για το επόμενο διάστημα δεν περιμένουμε ότι θα έχει Χαμάς τις δυνατότητες που είχε παλιότερα. Το ίδιο θέλει να κάνει και με τη Χεζμπολάχ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό έχει πετύχει την απομείωση της αξίας της Χεζμπολάχ, της επιχειρησιακής ικανότητας, να το πω πιο σωστά.
1: Σωστά.
0: Εάν την έχει σε μεγάλο βαθμό αφοκλήσει, τότε το τέλος είναι κοντά. Αν όχι, τότε το τέλος είναι μακριά. Έχω την αίσθηση ότι έχουν προχωρήσει αρκετά οι Ισραηλινοί.
1: Ο τρόπος, μάλλον να το πω, το θέμα Τραμπ, δηλαδή ο δικός του χειρισμός, έπαιξε ρόλο.
0: Ο χειρισμός του κυρίου Τραμπ, προφανώς. Μάθαμε ότι παρενέβη για να μην υπάρχει ακριβώς μεγαλύτερη επέκταση του πολέμου προς το Λίβανο. Και φάνηκε ότι το Ισραήλ σεβάστηκε την, τέλος πάντων, τη λογική του Αμερικανού Προέδρου και περιορίζεται σε μια ζώνη στο νότιο μέρος της χώρας που πράγματι εκεί έχει κυρίως βάσεις Χεζμπολάχ, διότι από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε λογική, διότι τότε θα υπήρχαν ερωτήματα σχετικά αν ο πραγματικός στόχος ήταν η Χεζμπολάχ εκ μέρους του Ισραήλ και όχι ο Λίβανος καθ' ολοκληρία. Σε κάθε περίπτωση, τώρα μην κρυβόμαστε, οι ισορροπίες στην περιοχή έχουν διαταραχτεί, το διεθνές δίκαιο έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων και βλέπουμε να επικρατεί η λογική του ισχυρότερου.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Να ευχαριστήσω πολύ τον καλό μου φίλο, τον καθηγητή, τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, γιατί χωρίς τη δική του αυτή μεγάλη βοήθεια δεν θα μάθαμε τόσα πολλά πράγματα
0: έχουμε
1: σήμερα.
0: Έχουμε μια καλή ευλογημένη Κυριακή εύχομαι.
1: Επίσης κύριε καθηγητά, επίσης κύριε Δεσποτόπουλο. Καλημέρα Αλέξανδρε. Πώς είδατε τα πράγματα κύριε Αλέξανδρε Αλεξανδράκη, από Αλέξανδρο σε Αλέξανδρο πάμε.
2: Έχει την τιμητική του το όνομά μας σήμερα. Ο κύριος καθηγητής προφανώς, επειδή έχω παρακολουθήσει και άλλες συνεντεύξεις του, είναι πάντα οι θέσεις του κέρυες και ενημερωμένες.
1: Ναι, είναι, μπορεί να μην είναι ενημερωμένες, είναι το ειδικότητά του αυτή.
2: Φυσικά, αλλά είναι από τους διεθνολόγους οι οποίοι...
1: Διαφωνείτε πουθενά?
2: Όχι, πουθενά κύριε Κοντονή, έχει αποκρισταλωμένη άποψη.
1: Και νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα και τα γεγονότα όπως τα περιέγραψε ο ίδιος ο κύριος Δεσποτόπουλος. Για πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά εδώ είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω, διάβασα πριν από λίγο, 14 ώρες το έχετε ανεβάσει τώρα εδώ, από ό,τι βλέπω στην ΕΝΙΠΕΚ, λέει Αλέξης Μητρόπουλος, χωρίς αναδρομικότητα και μόνο για όσους προσέβηγαν η 6/2026 απόφαση του Ρέου Πάγου για τους τόκους των Δανείων. Για εξηγήστε μας λίγο.
3: Είναι η απόφαση που αναμέναμε, είναι πολύ καλή απόφαση.
2: Σωστό.
3: Πολύ καλή απόφαση.
2: Εσείς την έχετε
3: δηλαδή,
2: επιτύχει αυτή.
3: Είναι πολύ καλή απόφαση, αλλά δεν έχει δώσει τη λεγόμενη αναδρομικότητα. Το εξήγησα και χθες στην εκπομπή που φιλοξενήθηκα στο Open TV. Θα το πω και απόφαση στο Μέγκα που θα φιλοξενηθώ στην κυρία Γιάμαλη. Ότι η απόφαση όπως είναι αναπτυγμένη και δημοσιευμένη αφορά τη συγκεκριμένη δανειολήπτρια που προσέφυγε και αυτή η συγκεκριμένη δικαιώθηκε ως προς το να πληρώνει τόκους δανείων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου εναπομείναντος κεφαλαίου. Τώρα, είπα και το λέω και στην εξαιρετική σας εκπομπή, για να μην προσφεύγει ο καθένας για να πάρει την ίδια δικαίωση, για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ο δανειολήπτης που χρωστάει και μέχρι τώρα πλήρωνε τα πανωτόκια διπλούν και τριπλούν, να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να υποχρεώσει τις τράπεζες, να υποχρεώσει τις εισπρακτικές εταιρείες, να εφαρμόσουν και αυτές για όλους τους δανειολήπτες, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να προσφεύγουν στα δικαστήρια και αυτοί να δικαιωθούν και να ματώνουν όμως σε δικαστικά έξοδα. Αυτό είπα κύριε Κοντονή και νομίζω είναι δίκαιο και ξέρω...
2: Και σωστό και πολύ σωστό και πολύ σωστό είναι αυτό.
3: Γιατί τώρα τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Αεροπάγου. Εγώ που δεν είχα προσφύγει. Λέω, δεν είμαι στο νόμο Κατσέλη, ούτε έχω εμπλακεί με δάνεια ποτέ στη ζωή μου. Αλλά εγώ που δεν είμαι στο νόμο Κατσέλη, που δεν είχα υπαχθεί αλλά που έχω δανειστεί και φορτώνω με τόκους επί του υπολείπου ολόκληρου του δανείου μου κύριε Κοντονή και πληρώνω τριτάσιο.
2: Εδώ είναι και οι κάρτες, οι γνωστές κάρτες που έχει ο καθένας μας, δηλαδή
3: έτσι,
2: αυτές.
3: Και κάρτες τα πάντα, ναι κύριε Κοντονή, ή στον ΕΦΚΑ ή στις τράπεζες. Εγώ λοιπόν που δεν έχω προσφύγει θα συνεχίσω να πληρώνω τριπλάσιους τόκους επί του άλικτου κεφαλαίου ή θα ισχύσει και για μένα κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, θα ισχύσει και για μένα η πολύ καλή απόφαση. Εδώ οι τράπεζες για τα φαντς δίνουν άλλη ερμηνεία και λέει «Α, κύριε Κοντονή, κύριε Μητρόπουλε, εσείς δεν προσφύγατε. Εγώ δεν μπορώ να εφαρμόσω την απόφαση υπέρ σας. Φέρτε μου κι εσείς την ίδια απόφαση». Αυτό ξέρετε τι σημαίνει κύριε Κοντονή. Σημαίνει μάτωμα των δανειοληπτών στα δικαστήρια, πολλά έξοδα για το αυτονόητο. Αφού λοιπόν η απόφαση της ολομιλίας του Συμβουλίου Επικρατείας δικαίωσε τους πάντες, είπαν ότι τα τόκη, οι τόκοι θα είναι επί της μηνιαίας δόσης μόνο και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, του άλικτου κεφαλαίου, να εφαρμοστεί για όλους. Τι πρέπει να γίνει?
2: Σωστό.
3: Μια νομοθετική πρωτοβουλία ή μια υπουργική απόφαση που να υποχρεώνει τις τράπεζες και τα φαντς και να λένε όχι. Ό,τι βγήκε για τον ένα δανειολήπτη από τον Άριο Πάγο, το ίδιο θα ισχύσει και για τους άλλους. Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Σωστό.
3: Διαφορετικά θα υπάρξει μια βιομηχανία προσφυγών τα εξοδεύονται οι δανειολήπτες, δεν τους περισσεύουν χρήματα για το αυτονόητο. Για το αυτονόητο.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Και εδώ πρέπει να δώσουμε και. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, εγώ σας το λέω και εσείς θα το επεξεργαστείτε. Με τις κάρτες. Ένας χρωστάει, ας πούμε, ένα χιλιάρικο. Πληρώνει τη δόση του, το χιλιάρικο παραμένει. Δεν πέφτει.
3: Ναι, διότι λέει άλλο, λέει η εξόφληση επί των δόσεων και άλλη εξόφληση επί του κεφαλαίου. Και τελικά βλέπει, περιμένει να μειωθεί το κεφάλαιο και δεν μειώνεται.
2: Αυτό.
3: Γιατί λέει τώρα τραβάμε, λέει, από τις δόσεις. Τώρα λέει αυτό. Είναι απαράδεκτα, κύριε Κοντονή. Άρα λοιπόν να ανολικευτούν και να συνετιστούν οι τράπεζες και τα φανς. Αλλά πρέπει εδώ να υποχρεωθούν από την κυβέρνηση, κύριε Κοντονή. Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους δανειολήπτες βορρά στα αδιφάγα φανς και στις τράπεζες. Γιατί ξέρουμε τη συμπεριφορά τους, κύριε Κοντονή και αγαπητοί μου ακροατές.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Με την ανεργία τι γίνεται? Διαβάζω πάλι εδώ ένα δικό σας άρθρο που λέτε στο 10,6%.
3: Είναι στοιχεία της κυρίας Κεραμέως. Άσχετα αν η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά δυστυχώς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρούν ότι αυτά τα θέματα δεν παίζουν και δεν πρέπει να τα λέμε. Αλλά η ανεργία ξαναπήρε την ανηφόρα, πολύ την ανηφόρα. Και ξαναγίναμε πρώτοι στην ανεργία στην Ευρωζώνη. Δηλαδή όπως είμαστε το 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα. Όταν εκεί είμαστε πρώτοι στην ανεργία. Από το 12 έως το 19. Τώρα λοιπόν, παρά το ότι λέει η κυβέρνηση ψάχνουμε εργάτες, δεν βρίσκουμε εργάτες, εδώ τα στοιχεία της κυρίας Κεραμέως τη διαψεύδουν. Λένε τι δεν βρίσκεται εργάτες. Εδώ 100.000 θέσεις εργασίας χαθήκανε μέσα σε ένα τρίμηνο. Και αυτά είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Από 7,5% η ανεργία, 7,5% το Δεκέμβριο του...
2: Έφτασε στο 10,5%,
3: Τώρα έχουμε πάει στο 10,6%. Τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωζώνη. Δυστυχώς η κυβέρνηση άλλα λέει, βγαίνουν υπουργοί διάφορα, αλλά εμείς βρήκαμε τα στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, τις τα στείλαμε και τις λέμε, κυρία Υπουργέ, δεν μειώθηκε η ανεργία στο μονοψήφιο, αντιθέτως τράβηξε την αγκυφόρα πάλι. Να είμαστε δίκαιοι, επί σημερινής κυβερνήσεως έχει πέσει η ανεργία αριθμητικά κατά 5-6 μονάδες από το ποσοστό που παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τελευταίο χρόνο αυξήθηκε πάλι και μάλιστα πολύ, κύριε Κοντονή. Αυτή είναι η δίκαιη προσέγγιση στο θέμα.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι τον Αλέξη, τον Μητρόπουλο, τον φίλο μου. Ο Τσίπρας έκανε νέο κόμμα. Τι βλέπετε?
3: Ο Τσίπρας πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τον νόμο Κατρούγκαλου πρώτα. Και λάθος του που δεν ζήτησε. Διότι το ζήτημα των εκλογών θα κρυθεί στα επιδόματα και στον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Εκεί οι συνταξιούχοι του τη φυλάνε. Δεν μπορεί, έχουν ταλαιπωρηθεί. Έχουν χάσει το ΕΚΑΣ από τον κύριο Τσίπρα. Έχουν φορτωθεί το 6% υπερηγείας από τον Τσίπρα στις επικουρικές και οι συντάξεις κυρίας. Όχι, κύριε Κοντρή, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για το χειρότερο ασφαλιστικό νόμο του κόσμου που έφερε. Για τα όρια ηλικίας των γυναικών που αύξησε κατά 12 χρόνια.
2: Έτσι.
3: Για το υπερταμείο, για τα δημόσιες υπηρεσίες που έδωσε στο υπερταμείο στους δανειστές. Για το χρηματιστήριο ενέργειας που έβαλε το ρεύμα και τη ΔΕΗ. Όχι, κύριε Κοντονή. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και πρώτα και ύστερα να κάνει το εγχείρημα το πολιτικό του.
2: Έχετε
3: αλλά δεν
2: δίκιο.
3: Βλέπω να έχει ζητήσει συγγνώμη.
2: Και ούτε πρόκειται να ζητήσει από ό,τι λένε και γνωρίζοντας καλύτερα.
3: Εμείς θα τον πιέσουμε. Έτσι. Και το κίνημα των συνταξιούχων και η ΕΝΙΠΕ και εμείς η Επιστημονική μας Ένωση δεν το αφήσουμε. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τη λαϊλασία των συντάξεων που επεφύλαξε στους συνταξιούχους και για το ότι αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών κατά 12 χρόνια το 2015 και γι' αυτό τον καταψήφισαν οι γυναίκες και οι νέοι και οι συνταξιούχοι το 2019. Όχι, κύριε Κοντονή, πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
2: Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και το ξέρουν καλύτερα βέβαια από μένα, τότε που του τα βροντίξατε και του είπατε όχι, εγώ δεν το ψηφίζω αυτό.
3: Μα δεν μπορούσα να τα ψηφίσω αυτά. Δεν πήγαινα στις αρχές μου, δίδασκα στους φοιτητές μου, είχα γράψει τα βιβλία μου. Εγώ δεν ήθελα να κάνω πολιτική καριέρα στα κοινωνικά
2: ενδύματα. Όχι βέβαια.
3: Σε βάρος του λαού μας. Δηλαδή να φέρω την ευθαρασία, την κακουχία στους συνταξιούχους και να κάνω καριέρα. και να εισπράττω με παχυλούς μισθούς σαν τον κύριο Τσίπρα και τους βουλευτές του. Όχι κύριε Κοντονή, δεν είχα καμία.
2: Εγώ ξέρω τον Αλέξανδρο Μητρόπουλο, τον φίλο μου, τον πατριώτη μου, ξέρω.
3: Όπως οι άλλοι, τώρα οι βουλευτές έχουμε και τους συμπατριώτες, ναι σε όλα λένε,
2: ναι,
3: για να κάνουν καριέρα. Αυτό λένε και οι βουλευτές μας κάτω κλπ. Δεν ναι σε όλα για να κάνουν καριέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς. Δεν έχουμε να κάνουμε καριέρα στα κοινωνικά ρήπια.
2: Έτσι, μπράβο. Στην
3: ακουσία του κόσμου, κύριε Κοντονή.
2: Πάντως,
3: όχι, αγαπητοί ακροατές.
2: Έτσι, ακριβώς. Και μπράβο σας, κύριε Μητρόπουλε. Έχω δίπλα μου εδώ έναν καλό φίλο και φίλο σας. Σας θαυμάζει. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω αν θα είναι και υποψήφιος. Ορίστε.
4: Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλε.
3: Είναι καλός κύριος. Είναι καλός, τον ξέρω, και μαχητής. Και σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον κύριο Αλεξανδράκη που με φιλοξενεί. Αγαπητέ κύριε Κοντονή,
4: σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, κύριε Μητρόπουλε.
3: Είναι έτοιμο. Κατέβει στις εκλογές. Το εύχομαι.
2: Είναι νέο παιδί, είναι νέος άνθρωπος.
3: Τα νέα παιδιά πρέπει, τα οποία δεν έχουν τα βαρύδια του παρελθόντος κλπ. Τα φύγουν μπροστά βεβαίως ο κύριος Αλεξανδράκης και του εύχομαι κάθε επιτυχία στο κοινωνικό ή πολιτικό στίβο.
4: Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε.
2: Κύριε καθηγητά, εμείς θα τα πούμε κακόβατο.
3: Βεβαίως θα τα πούμε. Εγώ 1 με 20 θα είμαι κάτω στους φίλους μου, στους πατριώτες μου και θα σας επισκεφτώ στο
2: κόμμα
3: και θα σας κεράσω στο κόμμα.
2: Εγώ θα το κάνω αυτό στο φίλο μας κάτω, τον Νίκο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλο. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας έως ότου έρθει ο επόμενος καλεσμένος εκπομπής για να συνομιλήσουμε για θέματα της αρμοδιότητάς του. Δεν ξέρω πώς ακούσατε τον κύριο Μητρόπουλο, κύριε Αλεξανδράκη, σας έκανε και ένα εγκόμιο, σας έπλεξε το εγκόμιο σας.
1: Ήταν πολύ τιμητικό, κύριε Κοντονή, πραγματικά, για να μιλάει έτσι ένας εργατολόγος της κλάσης του κύριου Μητρόπουλου. Για μένα, πραγματικά, είναι απόλυτα τιμητικό. Εντάξει, ο κύριος Μητρόπουλος νομίζω στον τομέα του είναι κορυφή. Δεν τίθεται θέμα.
0: Ο κορυφαίος.
1: Αμφισβήτηση των λεγόμενων του.
0: Πάντως εδώ για την ανεργία, θέλετε μου πείτε κάτι. Είναι από 7 πήγε στο 10% και ανεβαίνει. Δυστυχώς αυτή είναι όλη η ουσία.
1: Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι απροσδόκητο, κύριε Κοντονή. Δεν περίμενα, η αλήθεια είναι. Ήταν από τα θετικά όντως της κυβέρνησης Μητσοτάκη η πτώση της ανεργίας. Γιατί γινόταν και γίνεται με όρους χαμηλών μισθών. Είναι ανταγωνιστική η μισθή στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια είναι ενάντια στους εργαζομένους. Αλλά είχαμε αυτό το φαινόμενο να πέφτει η ανεργία. Τώρα, εφόσον ανεβαίνει, πραγματικά πρέπει να δούμε τα αίτια. Και τα αίτια, κύριε Κοντονή, για μένα εντοπίζονται κυρίως στη μία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Δηλαδή,
1: η ελληνική οικονομία, όπως έχουν δείξει όλες οι μεγάλες έρευνες οικονομικές, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην οικοδομική δραστηριότητα, στις δημόσιες δαπάνες και στον τουρισμό. Πρέπει να δούμε τι άλλο πρέπει να, που πρέπει να προσανατολιστεί η ελληνική οικονομία, κύριε Κοντονή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μια οικονομία η οποία έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και μετά όλα τα υπόλοιπα τα βάζουμε σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι, μικρό δευτερολέπτο, για να συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας, την Ιατρό, την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου. Είναι στην γραμμή μας. Ναι. Ωραία, πολύ ώρα να συνεχίσουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία καθηγήτρια.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ που, κυρία Κάδικα, σήμερα είστε πρωί-πρωί μαζί μου. Είναι χαρά και τιμή για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Οι άνθρωποι, λέει, προσέξτε, επιβιωσάντων ανθρώπων, οι επιβιώσαντες μάλλον, από τον καρκίνο έκαναν ένα συνέδριο και εσείς ξέρετε περισσότερα να μας πείτε γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είναι σήμερα η μέρα για όλο τον κόσμο που στην ουσία ενημερωνόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε για την...
0: Το συνέδριο γίνεται σήμερα?
3: Radio Rumeni. Όχι. News.
2: Γίνονται πολλά και απλά τις προηγούμενες μέρες.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε στο Άσκο ένα μεγάλο συνέδριο της Αμερικάνικης επιστημονικής κοινότητας για την οκολογία και αυτό μπήκε στην επικαιρότητα γιατί πραγματικά δημοσιεύθηκαν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τα καινούργια φάρμακα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά από την κλασική χημειοθεραπεία που γνωρίζουμε.
0: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή υπάρχουν ανοσοθεραπείες, υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες, μονοκλονικά αντισώματα και άλλα τα οποία πραγματικά αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης ή μειώνουν τις υποτροπές. Επομένως, η νίκη για τον καρκίνο είναι όχι μία με ένα φάρμακο, αλλά πολλές μικρές νίκες με πολλά διαφορετικά φάρμακα ή συνδυασμούς τους που σταδιακά μειώνουν την πιθανότητα θανάτου.
0: Ναι.
2: Αυτό επομένως είναι μια κατάκταση των επιστημόνων.
0: Και μπράβο σας, γιατί και εσείς πολεμάτε γι' αυτό. Ναι.
2: Και οι ακτινοθεραπείες, οι οποίες συνδυαστικά βοηθάνε στην καλύτερη επιβίωση. Και επειδή σήμερα είναι η ημέρα για την ημέρα για τους επιβιάσσοντες με καρκίνο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι εκτός από τη θεραπεία η οποία βελτιώνεται, είναι σημαντική και η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Όσον αφορά την πρόληψη, εννοούμε για παράδειγμα την αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ, υπερκατανάλωση αλκοόλ προφανώς, ανθυγινού φαγητού, η σωματική αδράνεια, όλα αυτά επομένως μας βοηθάνε στο να μειώσουμε την πιθανότητα για καρκίνο. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή η οργάνωσή μας ανάλογα με το φύλο, με την ηλικία, με προδιαθεστικούς παράγοντες, του πόσο συχνά θα κάνουμε τον έλεγχο για καρκίνο του μαστού, τον έλεγχο για καρκίνο.
0: Μπράβο. Και κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ψαλτοπούλου. Πρέπει και οι άντρες να κάνουν για το μαστό, εννοώ. Κάποιοι άντρες πρέπει να κάνουν.
2: Συστάσεις, παρόλο που έχετε απόλυτα δίκιο, ότι μπορεί να συμβεί και στον άντρα. Όμως επειδή δεν είναι συχνό στον άντρα, δεν υπάρχουν συστάσεις και εκεί έχει σημασία πολύ μεγάλη η αυτοεξέταση σε όλο μας το σώμα.
0: Σωστό.
2: Από την άποψη ότι αν κάπου ψηλαφίσουμε κάποιο λεμφαδένα, κάποια... Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι κάτι κακό, από την άποψη ότι μπορεί να είναι μια κύστη, μπορεί να είναι ένας ελεφαντένας λόγω μιας λίμωξης στην περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό τι μας οδηγεί, στο γιατρό, ο οποίος θα μας συνταγογραφήσει. Για παράδειγμα έναν υπέρηχο στην περιοχή και επομένως θα μπούμε σε διαδικασία και της διαφοροδιάγνωσης του τι έχουμε. Σε όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικό η ταχύτητα εκ μέρους μας.
0: Σωστό.
2: Επομένως, ότι δεν βλέπουμε καλό στον οργανισμό μας, δηλαδή αιμορραγία, απώλεια σωματικού βάρους, λεμφαδενοπάθεια, ένα πυρετό μικρό που επιμένει, μία αλλαγή χρώματός μας ή σε ένα σημείο του δέρματός μας, μία ελιά να αλλάζει χαρακτήρες. Και σίγουρα η διενέργεια αιματολογικών, βιοχημικών εξετάσεων, που και εκεί μπορούμε να ελέγξουμε κάποια στοιχεία, για παράδειγμα αν έχουμε εμφανίσει ανεμία που χρειάζεται μία πλέον μετά ανάλυση, γιατί έχουμε ανεμία, για παράδειγμα.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και για τον έλεγχο του καρκίνου του παχυοσυντέρου, που είναι και για τα δύο φύλλα, επειδή μιλάμε και για τα δύο φύλλα, είναι σημαντικό,
0: ναι,
2: μετά τα 45-50 να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Επομένως η επιστήμη προχωράει, οι επιβιώσαντες από καρκίνο, που είναι η σημερινή μέρα παγκοσμίως, ευτυχώς γίνονται όλοι και περισσότεροι. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν επιβιώσαντες με καρκίνο σε μικρή ηλικία, δηλαδή υπάρχουν και μικρά παιδιά προφανώς και μεγαλύτεροι, όλη αυτή είναι μια μεγάλη κατηγορία ατόμων που έχουν αγωνιστεί να επιβιώσουν. Και
0: είναι σε αυτή τη βάσανο, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο.
2: Ναι, και όλα αυτοί χρειάζονται και ειδική παρακολούθηση. Ιατρία, δηλαδή επιβιώσαντων από καρκίνο, ειδικές ανάγκες μπορεί να έχουν. Αν μιλάμε για μικρή ηλικία, παιδιά ή έφηβοι, δίνονται ή πρέπει να δοθούν και άλλες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα έχουν τη δυνατότητα ευκολότερα να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά, επομένως, η σημερινή μέρα είναι η μέρα ενημέρωσης, ότι υπάρχει μια τεράστια κατηγορία δίπλα μας ανθρώπων που έχουν επιβιώσει από καρκίνο, που κυρίως μιλάμε σίγουρα όποιος έχει τελειώσει τις θεραπείες τους, αλλά κυρίως και μετά την τρίτη πενταετία, που έχουν και διαφορετικές καμιά φορά ανάγκες και παρακολούθησης και πρόληψης για νέους καρκίνους.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Άρα το δίδαγμα, για να το κλείσουμε έτσι, κυρία καθηγητά, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι καλύτερα το προλαμβάνει, όπως λέτε εσείς οι γιατροί και οι καθηγητές.
2: Ότι για τον καρκίνο οι θεραπείες βελτιώνονται, ζούμε περισσότερο, δεν έχουμε υποτροπές, σταδιακά γίνεται όλη αυτή η ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Από την άλλη όμως, η δικιά μας ευθύνη είναι όσο το δυνατόν, αν εμφανιστεί, να το διαγνώσουμε νωρίτερα, γιατί άμα διαγνώσουμε ένα καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, είναι πολύ πολύ δυσκολότερο να θεραπευτεί ακόμα, και επομένως τόσο η πρόληψη, η αντιμετώπιση παχυσαρκίας, καπνίσματος κτλ, όσο και η έγκαιρη διάγνωση, είναι αυτά που εξαρτώνται από εμάς να τα οργανώσουμε καλύτερα στην καθημερινότητά μας.
0: Πολύ σπουδαία αυτά που μας είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Δεν θέλω να καταχρηστώ άλλο τον χρόνο σας. Να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, εφόσον εσείς θέλετε.
2: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαρτοπούλου. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.

0: Βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση, κύριε Αλεξανδράκη, της πολιτικής σκηνής, που ουδής ξέρει τι γίνεται. Όλοι εναντίον όλων.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, όταν μια κρίση πολυεπίπεδη, η οποία είναι πολιτική, οικονομική, κοινωνική, που υπάρχει αυτή τη στιγμή η φέρπουσα στην Ελλάδα, αυτή η κρίση διοχετεύεται και στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει πληθώρα πλέον και πολιτικών προσωπικών φιλοδοξιών και γι' αυτό το λόγο βλέπετε αυτή την πολυδιάσπαση δυνάμεων. Αλλά και ο κόσμος ο ίδιος είναι μπερδεμένος και είναι λογικό.
0: Κρατάω αυτό, είναι μπερδεμένος. Μουσική ανάσα, πάμε, Βασίλη.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι.

0: σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervetten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτή την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία, από τον 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: σας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671.
3: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Την παγκόσμια οικονομία αλλά και κυρίως την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό, κύριε Κοντονή, φαίνεται από τις κινήσεις, εγώ που βλέπω το οικονομικό επιτελείο, δίνεται μια βαρύτητα αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των ρυθμίσεων ανθρώπων οι οποίοι είτε έχουν οφειλές προς την εφορία, είτε προς τον ΕΦΚΑ, είτε προς τις τράπεζες, είτε είναι ευάλωτα νοικοκυριά, είτε είναι ευάλωτα νοικοκυριά ανθρώπων οι οποίοι χρωστούν σημαντικά ποσά στις τράπεζες, είτε ακόμη άνθρωποι που κινδυνεύει πρόκειτος κατοικία. Και αν θέλετε αυτό λίγο με πολύ γρήγορα με τίτλους να το εξουδικεύσουμε, έχουμε τα εξής θέματα. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνει το ακατάσχετο. Χθες ο κ. Πιερακάκης είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλέμμα ασφάλειας για αυτούς που χρωστούν, και το ακατάσχετο το 1.250 ευρώ πάει στα 1.600 ευρώ. Δηλαδή από το κλίμα της οικονομικής πίεσης ο κ. Κερακάκης θεωρεί ότι δημιουργείται ένα πλέγμα ασφάλειας πηγαίνοντας στον ακατάστατο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ, και γι' αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε και προκρίνουμε στους ακροατές σας είναι ότι δεν έχει δηλώσει τον ακατάστατο λογαριασμό, τον θα πρέπει να το κάνει άμεσα έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, και κυρίως εκεί που δημιουργείται πρόβλημα όταν υπάρχουν μη λογαριασμοί μεταξύ παιδιών και γονιών, έτσι ώστε να παρατηρούνται κάποια φαινόμενα, κάποια παιδιά να χρωστούν λόγω επαγγελματικής τους ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας και να χρωστούν στο δημόσιο, και να υπάρχει ένας κοινός λογαριασμό με τον γονιό, με τον πατέρα ή τη μάνα. Σωστό. Και εκεί να πηγαίνει η εφορία να κάνει κατάσχεση στη σύνταξη του γονιού. Άρα, ειδικά αν υπάρχει κοινός λογαριασμός, θέλει μια μεγάλη προσοχή. Το δεύτερο που έχουμε να τονίσουμε, κύριε Κοντονή, είναι ότι ενισχύοντας το πλέγμα αυτό της προστασίας κυρίως των επιχειρήσεων, στο νομοθέτημα το οποίο θα έχουμε εντός των επόμενων μερών στη Βουλή, και μιλάω μετά τη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει για αυτό το νομοσχέδιο.
15: Έχετε κουβεντιάσει όλα αυτά στο επιμελητήριο, κύριε Κρήκα?
14: Βέβαια, τα έχουμε κουβεντιάσει και τα έχουμε προτείνει. Και κυρίως έχουμε προτείνει το κομμάτι το κατάσχετο λογαριασμού σε ελεύθερους επαγγελματίες.
12: Πάει 1600, πόσο είναι το κατάσχετο τώρα. Πάει 1600, πόσο είναι το κατάσχετο τώρα. Ή θα πάει.
14: Συγγνώμη κύριε Κοντονία.
12: Θα πάει στα 1500-1600 ευρώ ακατάσχετο τώρα.
14: Θέλουμε εμείς, όχι, αυτό το οποίο εμείς προτείναμε και προκρίνει και η κυβέρνηση, το έχει βάλει στο νομοσχέδιο, είναι να υπάρχει. Αυτό το οποίο θα γίνει τώρα είναι ότι πληρώνεται στο 25% κάποιος ο οποίος του κατασχεθεί ο λογαριασμός. Έτσι και είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Άρα δεν μπορεί να πληρώσει τους προμηθευτές του, τις πρώτες ύλες, τη μισθοδοσία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο θα κάνει δίνοντας το 25% της κύριας οφειλής και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο. Θα μπορεί κατευθείαν να έρθει κατάσχεση του λογαριασμού. Και έχει ιδιαίτερη σημασία για τον εξής λόγο, κύριε Κοντονή. Γιατί έτσι όπως ήταν μέχρι σήμερα η διάταξη, τι έλεγε? Έλεγε ότι πρέπει να εξοφλήσεις όλες τις οφειλές που έχεις για να σου γίνει ξανά άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Κάτι το οποίο έπνιγε εντελώς τις επιχειρήσεις και δεν βοηθούσε σε κάτι. Κάτι το οποίο, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και εσύ έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, είναι το εξής. Ότι όταν τουλάχιστον μπει στη Βουλή ένας νόμος, και αυτό που τουλάχιστον λέει ότι να εξοφληθεί το 25%, σίγουρα αυτός ο νόμος αργότερα θα φέρει βελτιώσεις. Τουλάχιστον είχαμε για πρώτη φορά εισαγωγή της άρσης ακατάσχετου λογαριασμού για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι σήμερα.
12: Ναι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να ακούσω την θέση σας και την άποψή σας είναι ότι από 7% εννοώ της ανεργίας φτάσαμε στο 10,7%. 6% έχουμε μία άνοδο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο καλοκαίρι που η κατάσταση, ξέρω εγώ, βελτιώνεται, υποτίθεται.
14: Αυτό κύριε Κοντονή, πραγματικά είναι από τα ανεξήγητα. Δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Αυτό από τη στιγμή που όλοι οι οικονομικοί κλάδοι ζητούν θέσεις εργασίας. Κοίταξε, εγώ πιο πολύ το χαρακτηρίζω τεχνικό αυτό το ζήτημα. Και έχει σχέση, ας πω, θα σας έλεγα πιο πολύ με εποχιακές εργασίες ή οτιδήποτε άλλο, παρόλο που είμαστε. Θεωρώ δηλαδή ότι τα στοιχεία που θα βγουν για την απασχόληση του καλοκαιριού θα λένε εντελώς διαφορετικά δεδομένα, γιατί πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι ασχολείται και στο κομμάτι της εστίασης αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού. Άρα μετά το καλοκαίρι, στο Σεπτέμβριο, δηλαδή, θεωρώ ότι θα έχουμε διαφορετικά νούμερα που αφορά το κομμάτι της ανεργίας.
12: Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Μέσα σε 10 λεπτά τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακά. Γεια σας.
14: Καλημέρα, καλή κυρία.
12: Επίσης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν ευχαριστήσω, θέλω να συνοψίσουμε με 5 κουβέντες αυτά που είπαμε σήμερα. Εναντίον όλων, όλοι.
15: Κύριε Κοντονή, η πολυδιάσπαση αυτή είναι, θεωρώ, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε σε εκλογές. Έτσι όπως οδεύουμε. Δεν βλέπω δηλαδή τρόπο με τον οποίο θα συγκεντρωθούν δυνάμεις.
12: Έχει δηλαδή τουλάχιστον αυτοδυναμία, αυτό μου λες.
15: Σίγουρα δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, θεωρώ εγώ. Αλλά...
12: Μήπως είναι μακριά ακόμα από τη λέξη αυτοδυναμία.
15: Τι εννοείτε?
12: Περίπτωση των εκλογών.
15: Κοιτάξτε, θεωρώ πως δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και θεωρώ ότι θα έχουμε πολυδιάσπαση δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές απόψεις, ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος και δεν ακούει εύκολα.
12: Ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά, κύριε Κοντονή.
12: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
15: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για όλα.
12: Πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, πριν ευχαριστήσω, θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος του Προέδρου κλείνει σήμερα 30 ολόκληρα χρόνια και είναι απέναντί μου. Είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου. Συγχαρητήρια. Κοντεύεις να φτάσεις στον Κοντονή? Όχι ακόμα. Πάντως, συγχαρητήρια και χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι η εκπομπή σου, όλα αυτά τα ξενύχτια που έκανες, έχει φέρει ως αποτέλεσμα σήμερα να κλείνεις 30 χρόνια δική σου καριέρας. Μπράβο.

0: Συγχαρητήρια, Βασίλη. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω λοιπόν τον Βασίλη τον Γερασίμου, ο οποίος αύριο θα πάει στο ραδιόφωνο που ήταν τότε και θα πει ευχαριστώ από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν τον αγαπήσετε, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε.
1: Τόσο πολύ, 7 η ώρα.
0: 7 ήταν το πρωί, το άλλο Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ όμως, δεν τελειώσαμε. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο αναλαμβάνει στο ένθετο της εκπομπής με την κυρία Φιλοθέη. Με το μικρόφωνο, πώς το πες.
2: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Μία κουβέντα λοιπόν. Απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Και έχετε να ακούσετε πολλά και να σας δώσει απαντήσεις ακόμα περισσότερες.
2: Βεβαίως. Να σας καλημερίσω κι εγώ λοιπόν.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο κύριε Κοντονή. Καλημέρα λοιπόν στους ακροατές μας. Να σας καλημερίσω κι εγώ φίλες και φίλοι στη δική μου εκπομπή. Απλά φορολογικά τα μικρόφωνα και οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Θα περιμένω τα μηνύματά σας στο 6944710019. Μπορείτε να στείλετε στα social, μπορείτε να στείλετε στο Vibe και βεβαίως τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι διαθέσιμα προκειμένου να μας στείλετε τις απορίες σας και γενικά ό,τι θα θέλετε να συζητήσουμε. Στο 210-2220-5943 και στο 6939-943-943. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είμαστε εδώ. Πάμε κύριε

στον αέρα. Σήμερα μιλάμε για τη ζωή, για την τσέπη μας, για την καθημερινότητά μας. Σας έχω ένα ερώτημα και βεβαίως περιμένω να ακούσω και τη δική σας θέση και τη δική σας άποψη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός εφιάλτης σήμερα? Τα χρέη στην εφορία, τα τρελά ενίκια, οι λογαριασμοί που έρχονται, ή αυτή η μόνιμη αβεβαιότητα για το αύριο? Οι έρευνες λένε πάντα την αλήθεια. Το 85% των Ελλήνων δηλώνει απογοητευμένο. 8 στους 10 νιώθουν ότι ζουν σε μια άδικη χώρα. Χαμηλή μισθή, πανάκριβη ζωή. Εσείς τι λέτε? Περιμένω μηνύματα και SMS να τα συζητήσουμε όλα τώρα. Ποιο έξοδο είναι αυτό που σας κόβει τον ύπνο, φίλες και φίλοι?

Πιστεύω ότι ο κύριος Γερασίμου είχε ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι για να σας ξεκουράσει λιγάκι, γιατί περνάμε στα δικά μας, με λίγα λόγια, στα δύσκολα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, εκεί που υποτίθεται ότι όλοι νιώθουμε ασφαλείς. Σήμερα η στέγη έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από το 10% μέσα σε ένα χρόνο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 3%. Ακούστε αυτό το σοκαριστικό στοιχείο. Στην Αθήνα ένα απλό διάρρη τρώει το 70% του μέσου μισθού. Αν έχεις παιδί και θέλεις τριάρι, τι να σας πω, καθημερινά και εξαιτίας της περίοδου τώρα των φορολογικών δηλώσεων, είμαστε σε επικοινωνία και σε συζήτηση με τους συμπολίτες, τους φορολογούμενους κατοίκους του Ζωγράφου και όχι μόνο, για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και μην ξεχνάτε, το Ζωγράφο που βρίσκομαι εγώ είναι και μια περιοχή που κυρίως βρίσκονται αρκετοί φοιτητές. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και από την άλλη, οι γονείς που θέλουν να σπουδάσουν το παιδί τους στην Αθήνα και μένουν στην επαρχία έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα βουνό από οφειλές. Αν λοιπόν έχεις παιδί και θέλεις τριάρι, μια απλή μέση οικογένεια, το ενοίκιο αγγίζει το 93% του μισθού σου. Δηλαδή, δουλεύεις μόνο για τον ιδιοκτήτη. Η Αθήνα είναι πλέον πιο ακριβή και από το Βερολίνο. Πιο ακριβή από τη Μαδρίτη, ανάλογα με τους μισθούς μας βέβαια. Γιατί σημασία έχει η κατανάλωση, το κόστος ζωής, αλλά το οποίο βασίζεται σε τι μισθό παίρνεις. Αν εγώ σήμερα έχω τη δυνατότητα να έχω ένα μισθό της τάξης των 5.000 ευρώ, αν το ενοίκιο είναι 700 ευρώ δεν με ενοχλεί, αλλά αν ο μισθός μου είναι 1.000 ευρώ και το ενοίκιο είναι 700 ευρώ, όπως αντιλαμβάνεστε και όλοι το ζούμε αυτό, δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις. Νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, επαγγελματίες αναγκάζονται να γυρίσουν στο παιδικό τους δωμάτιο, στο πατρικό τους, γιατί το νίκη απλά δεν βγαίνει. Βλέπω πολλά μηνύματα εδώ στο Viber, έχετε στείλει. Ο Γιώργος από το Παγκράτη μας γράφει: «Μου ζήτησαν 650 ευρώ για 50 τετραγωνικά». Καλά είσαι Γιώργο, αν σκεφτούμε ότι στους Ζωγράφους μπορείς να βρεις 50 τετραγωνικά στα 750 ευρώ. Σε υπερυψωμένο μας λέει ισόγειο χωρίς ανακαίνιση. Ο μισθός μου είναι 900 ευρώ. Πώς να ζήσω, σε καταλαβαίνω πολύ καλά Γιώργο και πιστεύω ότι και οι ακροατές μας καταλαβαίνουν καλά τι ζεις, γιατί όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Η Κατερίνα από το Περιστέρι. Έληξε λέει το συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης μου ζητάει 150 ευρώ καπέλο για να μείνω. Μαζεύω βαλίτσες για το πατρικό μου, στα 32 μου χρόνια. Κατερίνα, δεν είσαι η μόνη και βεβαίως εδώ ερχόμαστε να πούμε το εξής. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι συνήθις στις μέρες μας και εδώ προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, τι πρέπει τελικά να κάνουμε. Ο Νίκος από την Τούμπα στη Θεσσαλονίκη μας ακούει μέσω ίντερνετ και γράφει: «Για ένα τριάρι για μένα και το παιδί θέλουν 700 ευρώ. Τα κοινόχρηστα και η θέρμανση είναι έξτρα. Είμαστε σε απόγνωση». Σπίτι, πήγε στο σούπερ μάρκετ. Εκεί σε περιμένει ένα δεύτερο κεφαλικό. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τρέχει στο 5%. Στην Ευρώπη είναι στο 3%. Γιατί είμαστε πάντα ακριβοί? Το 82% των καταναλωτών φωνάζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διατροφή, τα βασικά αγαθά. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Το ελαιόλαδο σήμερα ουσιαστικά είναι χρυσάφι. 15 ευρώ το λίτρο. Για όσους πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται τι ακριβώς λέω. Η φέτα, το εθνικό μας προϊόν, είδος πολυτελείας. Το γάλα των παιδιών ανεβαίνει κάθε μήνα και μετά έρχεται ο ταχυδρόμος, λογαριασμοί ρεύματος, ρήτρες, χρεώσεις. Οι όποιες μικρές αυξήσεις γίνονται στους μισθούς εξαφανίζονται. Δεν φτάνουν ούτε μέχρι το ταμείο. Και στο βάθος τα χρέη. Η εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, το 86% των πολιτών ζητάει φορολογική δικαιοσύνη. Νιώθουμε ότι η μεσαία τάξη σηκώνει όλο το βάρος. Ο κόσμος αφήνει απλήρωτη την εφορία για να πάρει γάλα, οι ρυθμίσεις γίνονται βουνό, ένας μόνιμος φαύλος κύκλος. Ο κύριος Μιχάλης εδώ, συνταξιούχος από την Πάτρα, μας αναφέρει, γράφει εδώ στο μήνυμά του: «Πήγα σούπερ μάρκετ, πήρα δύο σακούλες πράγματα,
ούτε καν κρέας, πλήρως 65 ευρώ. Η σύνταξη τελειώνει στο πρώτο δεκαήμερο. Κύριε Μιχάλη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι μας λες. Είναι πολλά τα μηνύματά σας σήμερα. Η κυρία Ελένη από Λάρισα. Ήρθε το ρεύμα 280 ευρώ για ένα μήνα. Άφησα πλήρωτη τη δόση της εφορίας. Για να μην μου τη δόση της ρύθμισης της εφορίας. Προφανώς δεν έχει ξοφλήσει ακόμα τα περσινά για να ξεκινήσουν και τα καινούργια. Για να μην μου κόψουν το φως, ρυθμίζω ξανά και ξανά τα ίδια χρέη. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση στα μηνύματά σας και θα πω το εξής. Τι έχουμε πει, ότι όταν έχουμε οφειλές στην εφορία, όσο και να μην ασχολούμαστε με αυτές, αυτές ασχολούνται με εμάς και μένουν σταθερά εκεί. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Σε καμία περίπτωση, εάν έχετε οποιαδήποτε οφειλή από την εφορία, από τον ΕΦΚΑ, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί.

Εδώ από το Ηράκλειο Κρήτης μας λέει: έχω μικρό μαγαζί. Οι λογαριασμοί με έχουν γονατίσει. Σκέφτομαι σοβαρά να το κλείσω και να φύγω στο εξωτερικό. Αυτό είναι δυστυχώς ένα μεγάλο θέμα. Το συζητάμε πολύ και στο ότι τα νέα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, μόλις σπουδάσουν, αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη εργασία. Και όταν λέμε καλύτερη εργασία, εννοούμε περισσότερα χρήματα, ώστε να είναι πιο εύκολο το βιοποριστικό τους θέμα. Εδώ ουσιαστικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι και το ψυχολογικό βάρος. Βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε που έχει φτάσει και το ψυχολογικό γίγνεσθε των πολιτών. Δηλαδή όλο αυτό το στρες, η αγωνία, το τι θα γίνει αύριο, που θα βρω χρήματα, έχουμε δει δυστυχώς πως έχουν οδηγήσει τα πράγματα και σε αρκετούς συμπολίτες μας να φτάσουν στην απόγνωση και στην αυτοκαταστροφή. Εδώ όμως δεν πρέπει να αφήνουμε την καθημερινότητα και όλη αυτή την κατάσταση να μας παίρνει από κάτω. Η ανάπτυξη που ακούμε στις ειδήσεις αφορά λίγους, ναι. Η πλειονότητα βιώνει τη φτώχεια της καθημερινότητας, το μόνιμο άγχος. Ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, δεν υπάρχει αποταμίευση, δεν υπάρχει μαξιλάρι ασφαλείας και αυτό γεννά το μεγαλύτερο πονοκέφαλο, την αβεβαιότητα για το αύριο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε τη λύση στο πώς θα διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο και τι μπορείτε να κάνετε. Έχουμε λοιπόν υπόψη μας την αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού από 1.250 πάει στα 1.600. Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση, ουσιαστικά θα ψηφιστεί. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, αποδεικνύει και ένα άλλο θέμα. Ποιο, φίλες και φίλοι? Ότι αναγνωρίζεται η αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα. Διότι με το να αυξηθεί το ακατάσχετο κατά 350 ευρώ, σημαίνει ουσιαστικά ότι το κράτος βλέπει ότι ο πολίτης χρειάζεται περισσότερα χρήματα για να μπορέσει να πορευθεί στην καθημερινότητά του. Και έτσι δίνει αυτή την ανάπαυλα, ας το πούμε, προκειμένου να αυξήσει τη ρευστότητα στα νοικοκυριά. Μου γράφει ο Ιάσονας από το Βόλο: δεν με νοιάζει μόνο το σήμερα. Τρόμαξα, λέει, όταν σκέφτηκα τι θα γίνει αν μου χαλάσει το αυτοκίνητο ή αν χρειαστώ ένα γιατρό. Δεν έχω ούτε 100 ευρώ στην άκρη. Αυτή είναι η αλήθεια μας. Ο Έλληνας σήμερα φοβάται να αρρωστήσει, φοβάται μην του κάνουν έξωση, φοβάται πώς θα σπουδάσει τα παιδιά του. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος δεν είναι ένα πράγμα μόνο. Είναι δυστυχώς ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Νίκη, σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί, όλα μαζί κλέβουν το μέλλον μας.

Και βεβαίως εδώ να πω την καλημέρα μου στον κύριο Μανώλη από τα Σφακιά. Χθες μας έστειλε την ερώτησή του και στέλνει και εδώ μήνυμα πάλι και σήμερα. Μας ακούει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα προνόμια και τα επιδόματα που συζητήσαμε χθες. Λοιπόν, ναι, συμφωνούμε μαζί του. Λέει, θα πω ξανά το μήνυμά του, το έχει στείλει σε επανάληψη, ζητάει να το διαβάσουμε. Δουλεύω, λέει, 8 ώρες την ημέρα. Αν υπολογίσει κανείς φόρους, εισφορές και όλες τις κρατήσεις που επιβαρύνουν τη δουλειά μου, νιώθω ότι από τις 8 ώρες εργασίας μου, οι 4 δουλεύονται για μένα και τον εργοδότη μου, ενώ οι άλλες 4 δουλεύονται για κάποιον τρίτο. Και αυτός ο τρίτος είναι το κράτος. Δεν ζητώ προνόμια, δεν ζητώ επιδόματα. Ζητώ να μπορώ να κρατώ μέρος από τον κόπο μου. Συμφωνούμε μαζί του, το συζητήσαμε χθες και είναι το μεγάλο θέμα των συμπολιτών μας που λέει το εξής, ότι ναι μεν προσπαθούμε, εργαζόμαστε και οι ώρες γίνονται περισσότερες μέρα με τη μέρα, ωστόσο όμως αυτό το οποίο μένει τελικά στη τσέπη μας είναι κάθε μέρα και κάτι λιγότερο, λόγω του ότι αυξάνονται οι τιμές

και στο σούπερ μάρκετ και στην ενέργεια και παντού. Επειδή τα μηνύματά σας είναι πολλά για τις 72 δόσεις, θα σας πω τα βασικά στοιχεία τι πρέπει να έχουμε στο νου μας μέχρι να ψηφιστεί και αυτό το νομοσχέδιο που έχει μέσα στο άρθρο 18 που κάνει αναφορά για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Εδώ οι 72 δόσεις δεν έχουν μπει αυτή τη στιγμή σε εφαρμογή. Δίνεται δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω αυτής προς τη φορολογική διοίκηση έως 72 δόσεις. Αφορά οφειλές που έχουν καταστήλει ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Με απλά λόγια, εάν έχετε οφειλές οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες 31 Δεκεμβρίου του 2023, μπορείτε να τις ρυθμίσετε σε έως 72 δόσεις. Εν συνεχεία, τις οφειλές του 2024, 25, 26 και ό,τι προκύπτει, προχωράμε και τις ρυθμίζουμε το πολύ σε έως 24 δόσεις, δηλαδή με βάση την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Η μικρότερη δόση είναι τα 30 ευρώ το μήνα και έχουμε στο μυαλό μας ότι αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχετε αυτά τα παλιά χρέη που αναφέρα, έχετε λοιπόν έστω το φόρο εισοδήματος του 2022 απλήρωτο. Εδώ αυτές οι οφειλές, αν έχουν ρυθμιστεί, είναι σε ρύθμιση ενέργεια τώρα που μιλάμε, μέχρι και 24 Τετάρτου του 26, αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στην 72άρα. Έχω εγώ λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή μια 24 ρύθμιση, δεν μπορώ να την αφήσω να τη χάσω που λέμε και εν συνεχεία να μπω και να εντάξω αυτά τα χρέη. Οπότε θα είστε πολύ προσεκτικοί, θα διατηρείτε τις ρυθμίσεις που έχετε και με το σύμβουλό σας θα δείτε πώς μπορείτε να κινηθείτε. Και δεν ξεχνάμε, έρχονται οι 72 δόσεις, ωστόσο όμως υπάρχει και ο εξοδικαστικός. Είναι ένα καλό εργαλείο, όπως και να έχει, αν δώσει κούρεμα έδωσε, εάν δεν έχει αποτέλεσμα κάποιο κούρεμα, μπορεί να μας δώσει ένα αξιοπρεπές δοσολόγιο. Συγκρίνουμε, βλέπουμε ποια είναι η καλύτερη εκδοχή για εμάς και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε και μετά προχωράμε στο να κάνουμε κάποια κίνηση. Εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και σήμερα Κυριακή που ήμασταν μαζί. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην ώρα της εκπομπής αλλά και όλη την εβδομάδα που μου στέλνετε μηνύματα στα social και είσαστε κοντά εδώ. Αναφέρω όπως ξέρετε πάντα εγώ εδώ είμαι η δική σας φωνή. Αυτό που θέλετε εσείς να ακουστεί στο μικρόφωνο αυτό ακούγετε. Γι' αυτό η σχέση μας είναι δεμένη και θα παραμείνει έτσι. Σας χαιρετώ, σας καλημερίζω, εύχομαι μια όμορφη εβδομάδα. Σε όλους να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί κανείς δεν θα σας προσέξει όπως εσείς εσάς. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: 1943 Interveten Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: στις παρυφές του Χελμού με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός.
1: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Αν οι νέοι έρθουν αντιμέτωποι με το ερώτημα αν θα δουν τον Bad Bunny ή τον Πάπα, νομίζω ότι πολλοί θα πάνε να δουν τον Bad Bunny. Είχε απαντήσει ο Πάπας όταν ρωτήθηκε σχετικά, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιοι για να έρθουν να δουν τον Πάπα. Συμπλήρωση. Στην αλληλική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Πάγκαν από τη λατινική λέξη παγκάνους, ο άνθρωπος της Υπαίθρου.
4: Είμαστε ο λάθος με της Υπαίθρου, πιστεύεις?
3: Βέβαια, γιατί ο άνθρωπος από εκεί δεν ξεκίνησε.
4: Ναι, ναι. Αυτό ήταν έτσι. Με σύνδεση κιόλας, ναι. Και επίσης είχε και λίγο έτσι πιο άσχημη έννοια, ρατσιστική λίγο στο παρελθόν. Και αυτό ήταν μια ιδιαιτερότητα που γι' αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Στο λογότυπο είναι το πι το ελληνικό, το νι το αγγλικό, τα δύο α που είναι τα βουνά μας και τα δούλια του ζώου που όλοι έχουμε μέσα μας και το τζι η τεχνολογία. Δηλαδή η ίδια η λέξη κρύβει όλο τον κόσμο, όλη την ιστορία.
3: Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ
4: και ο Σταύρος Τσουμανής.
3: Είμαστε οι Πάγκαν.
4: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
3: Όχι σόλο, ντουο.
5: Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη. Ραδιόφωνο, χωρίς playlist.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας. Η Πέμη Παναγοπούλου. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν 30 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, 29,4 για την ακρίβεια. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την μουσική παράσταση Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Να σας πω ότι έχουμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ανάρτησή του τονίζει πως οι αλλαγές που εισηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, πιστεύω όμως ότι είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, αναφέρει μεταξύ άλλων. Καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας, κυρίες και κύριοι, τον επικεφαλής ερευνών της Good Affair, τον Γιώργο Τράπαλη. Κύριε Τράπαλη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πουλάει ως θέμα η συνταγματική αναθεώρηση στην κοινωνία, κατά την εκτίμησή σας? Να ξεκινήσω την συζήτηση από εκεί, επειδή το έχω μπροστά μου. Είναι ένα θέμα που συζητάμε
1: στην καθημερινότητα? Προφανώς και όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά το θέμα ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και εκ των πραγμάτων θα επηρεάσει την καθημερινότητα του καθενός, αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και ίσως ήρθε η ώρα να πάρουμε γενναίες αποφάσεις.
1: Τέλος πάντων, σε κάθε.
0: Γιατί πολλές φορές συμβαίνει. Στέλνουμε το τενεκεδάκι, το κλωτσάμε να πάει λίγο πιο κάτω.
2: Όλες οι κυβερνήσεις. News.
1: Το γεγονός της κουβέντας και της ατζέντας την καθορίζει πάντα μια κυβέρνηση, την καθορίζει.
0: Σωστό.
1: Μετά και έρχεται από την κοινωνία από κάτω προς τα πάνω. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε απλά να το πετάμε έτσι. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Σωστό. Σωστό. Πάμε λοιπόν στα τρέχοντα. Χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά δύο γραμμές. Η μία λέει ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, να ακολουθήσουμε την πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Η άλλη λέει αυτόνομη πορεία και συνεργασία κεντρικά, ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα. Θα αντέξουν στο ίδιο διαμέρισμα οι δύο αυτές τάσεις?
1: Το ζήτημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έρχεται και ακολουθεί την νομοτελειακή πορεία ενός κόμματος το οποίο οι ψηφοφόροι του θέλουν απόλυτα να είναι ένα άλλο. Αυτό το έχουμε δει, το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Περίπου 7,5 στους 10 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ του μεγαλύτερου, του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών ευλογών, θα ακολουθήσουν Αλέξη Τσίπρα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ήταν απόλυτα λογικό σιγά σιγά να μιλάμε για μια αφομοίωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, και θα λέγαμε εξαήλωση. Και αφού επιτελείται αυτή η εξαήλωση, είναι οι πολιτικές εξελίξεις έπονται, οι πολιτικές αποφάσεις έπονται, η κοινωνία αποφάσισε πρώτη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή επιχειρεί ένα νέο βήμα, θέλει να πάει με παλιά στελέχη?
1: Νομίζω ότι τα στελέχη προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο
0: να πάνε
1: τους και να μπορέσουν να υπάρχουν την επόμενη μέρα. Αλλά από μια μεριά, εντάξει, και ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να. Δεν είναι εύκολο να μπορεί να επιλέξει στελέχη και να βρει στελέχη τα οποία θα είναι κατά τον ίδιο αξιόλογα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι εύκολο να αφήσει και πίσω τα πάντα, γιατί είναι σαν να ξεχνάει και ο ίδιος την πορεία του. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Μπορεί να το πλασάρει αυτό στην κοινωνία, στο πολιτικό ακροατήριο, το νέο δηλαδή, αλλά με παλιά στελέχη, με στελέχη που δοκιμάστηκαν στην κυβέρνησή του?
1: Μα και αυτό είναι και ο λόγος που ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι στιγμής προσπαθεί να έχει πλάι του στελέχη και άτομα τα οποία είναι καινούρια και είναι διαφορετικά από τον ίδιο, βασικά. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Θέμα για τον κύριο Τσίπρα είναι αν θα μπορέσει να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα ξεπεράσει αυτό το που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Είναι ένας σοβαρός πύχης, πιθανά όχι και τόσο ψηλός για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κάτι που μάλλον πρέπει να ξεπεραστεί.
0: Πρέπει να Παρακαλώ.
1: Γιατί εκτιμώ ότι αν δεν ξεπεραστεί, τελικά αυτό το rebranding και το πώς κάνει την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρας δεν θα έχει την επιτυχία την οποία θα ήθελε να είχε ο πρώην πρωθυπουργός. Το να κατακτήσει τέταρτη θέση χωρίς πραγματικούς αντιπάλους, ειδικά από το χώρο της κεντροαριστεράς, δεν νομίζω ότι ήταν κάτι δύσκολο για τον ίδιο.
0: Και στο παρελθόν έχουμε δει κόμματα να κοινώνονται και να παίρνουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις ψηλά ποσοστά και στη συνέχεια αυτό να ξεφουσκώνει. Τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει στο να διατηρήσει και να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα ποσοστά του, ή αυτή είναι η δύναμή του? Είναι η βάση του δηλαδή.
1: Για τον κύριο Τσίπρα, σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, είναι πολύ πιο δεδομένα τα πράγματα στον κόσμο, το οποίο
0: Απευθύνεται.
1: Είχε ψηφίσει προηγούμενη φορά. Mm. Την προηγούμενη φορά είχε πάρει 17%, 18% ο κύριος Τσίπρας. Με ένα κακό ποσοστό για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κατανοούμε ότι ένα ποσοστό γύρω στο 15-16% δεν είχε καμιά εκπληκτική επιτυχία. Δηλαδή είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος απλά ξαναγύρισε στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά πρέπει να δείξει κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο.
0: Το επιπλέον ποιος το δίνει, κύριε Τράπαλη, το κέντρο?
1: Το επιπλέον είναι η Ένωση της Πολυδιάσπασης της Αριστεράς. Mm. Είναι κυρίαρχο κομμάτι, αλλά με μια απόλυτη πολυδιάσπαση. Το πώς θα μπορέσει να συνομιλήσει με όμορους χώρους, το πώς θα μπορεί να μιλήσει με χώρους που δεν ψηφίσαν προηγούμενες εκλογές, το πώς θα δώσει ένα βήμα και στους πολίτες που είναι αυτή τη στιγμή στην πόρτα της εξόδου, είναι αναρωτιούνται από τη Νέα Δημοκρατία κατά πόσο μπορεί να πάνε σε ένα άλλο κόμμα το οποίο θα έχει κυβερνητικά χαρακτηριστικά. Αυτό φυσικά είναι το τελευταίο βήμα που έχουν προηγηθεί άλλα. Το πώς μπορεί να πάρει κόσμο που πάει γεωμένα κόμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε δει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όποτε έχει μια πολύ καλή παρουσία ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 20 ετία, αυτό χάνει δυνάμεις. Mm. Αυτό θα ισχύσει πάλι? Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε.
0: Πολλοί λένε ότι το εγχείρημα Τσίπρα ενισχύει και τη θέση Μητσοτάκη, δηλαδή ότι αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα θα φέρει στο Μαντρί της Νέας Δημοκρατίας κόσμο που αυτή την ώρα έχει κάπως αποστασιοποιηθεί. Συμμερίζεστε αυτή την εκτίμηση, ότι θα συσπυρώσει ψηφοφόρους που λοξοκοιτάζουν?
1: Γενικά ο διπολισμός, ο οποίος είναι και απαραίτητος για το πολιτικό σύστημα, δεν μπορεί να έχουμε μόνο ένα κόμμα και όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή κάτι ένας διαφορετικός μερκελισμός δηλαδή του πολιτικού σύστηματος, το έχουμε ζήσει αυτό και στη Γερμανία. Από αυτό και μόνο του, ναι, μπορεί να βοηθήσει τους δύο πόλους του πολιτικού συστήματος να πάνε ακόμα καλύτερα. Από την άλλη μεριά όμως, δεν υπάρχει μια άλλη είδους βοήθεια, γιατί είναι και απόλυτα λογικό. Το κύριος Μητσοτάκης θα βολευόταν πάρα πολύ με το σημερινό πολιτικό σκηνικό χωρίς τα δύο νέα κόμματα. Εκεί θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί, για να μην ξεχνάμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επίσης έχει μια ξεχωριστή δυναμική. Και κανείς δεν μου βάλει το χέρι στη φωτιά για τη τελική θέση που θα έχει.
0: Το εγχείρημα Σαμαρά, πού θα απευθύνεται κατά την εκτίμηση? Το ρωτώ γιατί ουσιαστικά ο πρώην Πρωθυπουργός από την Κρήτη το προανήγγειλε.
1: Κυρίως στον χώρο κάποιων που ψηφίσαν ευρωεκλογές Νέα Δημοκρατία, δεν θα το έλεγα τόσο καλά, που ψηφίσαν βουλευτικές εκλογές Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν θα θέλουν να στήξουν κυρίαρχο τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό το λέει ο καθένας, δεν είναι κάτι.
0: Αυτοί οι ψηφοφόροι έχουν παρκάρει προς το παρόν, τους βλέπουν μέσα στο ποσοστό της αντιευκρίνησης ψήφου, δηλαδή είναι εκεί, ή θα φύγουν από τον μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας και θα πάνε στο Σαμαρά?
1: Πρέπει να δούμε για τι ποσοστό κόσμου μιλάμε και αν τελικά αυτό θα έχει δυναμική.
0: Γιατί δεν επηρεάζεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
1: Αν τελικά η δυναμική του κύριου Σαμαρά είναι κάποια δυναμική η οποία είναι μεγάλη. Γιατί αν με την έξι τιμής φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να προσεγγίσει ποσοστά που είναι της οριακής εισόδου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρέπει να δούμε λοιπόν αν τελικά και όπου θα πάρει αυτόν τον κόσμο.
0: Πάντως και η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερή πολυκατοικία έχουν αρκετά διαμερίσματα.
1: Νομίζω θα έχουμε λιγότερα τις επόμενες εκλογές.
0: Θα έχουμε λιγότερα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Τα κόμματα εξουσίας είναι κόμματα σούπερ μάρκετ. Η αγκαλιά είναι μεγάλη, για διαφορετικά δεν μπορεί να είσαι κόμμα εξουσίας.
1: Λιγότερα κόμματα και λιγότερα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι φαίνεται η τάση αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν, κατά την εκτίμησή σας, συγκοινωνούντα δοχεία και στη μία πλευρά και στην άλλη, ώστε τα ποσοστά αυτά να αυξηθούν?
1: Αν δεν υπήρχαν, γιατί εγώ έχω την εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να πάνε να ψηφίσουν, σιγά σιγά αρχίζουν να ομαδοποιούνται, σιγά σιγά αρχίζουν να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Μένει να δούμε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει να θα πάνε να ψηφίσουν. Είναι τελείως διαφορετικό μπλοκ αυτό. Και αν θα υπάρξει κάποια πίεση σε αυτούς τους ανθρώπους από τα νέα κόμματα κυρίως, να τους σηκώσουν από την κάλπη. Αν τους σηκώσουν, να τους πάνε στην κάλπη. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο αυτό.
0: Και ειδικά και τους νέους ψηφοφόρους,
1: Καλά, οι νέοι ψηφοφόροι σίγουρα δεν θα πάνε αυτό.
0: Δεν θα πάνε.
1: Κάποιος θα πρέπει να τελειώνει αυτή η κουβέντα. να τελειώνει η κουβέντα για τους νέους. Οι νέοι έχουν μια τάση να μην ψηφίζουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι όσον αφορά το όλον του εκλογικού σώματος. Και αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί πραγματικά γιατί αυτοί οι νέοι ψηφοφόροι δεν ψηφίσουν, με το καλό να τους βοηθήσουμε με τις έρευνες μας.
0: Κύριε Τραβάλη, επειδή σήμερα επανέρχεται το σενάριο των εκλογών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, συγκυριακάτικο τύπο, το θεωρείτε πιθανό κάτι τέτοιο?
1: Είναι κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω, είναι κάτι που δεν ξέρω. Είναι καθαρά θέμα του Πρωθυπουργού και του επιτελείου του, με βάση την ερευνητική διαδικασία την οποία ακολουθεί και αυτό και παρακολουθεί, μετρήσει να βρει την καλύτερη δυνατή περίοδο να κάνει εκλογές.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή Κυριακή. Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Συζητούσαμε με τον επικεφαλής ερευνών της Good Affairs, τον Γιώργο Τραπαλή.

0: 8 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

Από ό,τι βλέπω, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα αρχίζουν σιγά σιγά να έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδικών δικτύων. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μεγάλη προσοχή στο σημείο. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας έως τις 12 το μεσημέρι εξαιτίας διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα του έκτου αγώνα Run Bike Care. Η διοργάνωση που πραγματοποιείται από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών στο πλαίσιο των δράσεων για την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου, η οποία πλησιάζει έως τις 12 το μεσημέρι στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμη Παναγοπούλου. Λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και τρεις φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη μουσική παράσταση του Κωστή Μαραβέγια και φέτος στο Μέγαρο, στον κήπο του Μεγάρου, την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι, σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γι' αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ για μια ακόμα συναυλία γιορτή. Αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω τώρα. Έχουμε και στο παραλιακό μέτωπο, έχουμε στον Άλυμο, έχουμε σχεδόν στο ύψος της, στο ύψος της Γλυφάδας και της Βούλας, στο Καβούρι. Είναι η ώρα που αρκετοί επιλέγετε να επισκεφτείτε τις παραλίες της Αττικής. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Μια χαρά ο καιρός στην Αθήνα σήμερα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Όσο περνάει η ώρα, έχουμε ακόμη, ακόμη περισσότερα κυκλοφοριακά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, σε αρκετούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Πέρα από το κέντρο, που ξαναλέω ότι έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα έως τις 12 το μεσημέρι, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα πλέον έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Πολύ σοβαρά στο ρεύμα, ξαναλέω, εξόδου έχουμε ανάσχεση. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο παραλιακό μέτωπο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, αναδιαστήματα στον Άλυμο, στη Γλυφάδα, στο ύψος της Βούλας. Έχουμε και μποτιλιάρισμα στο Καβούρι, ήδη γίνεται χαμός. Μεγάλη προσοχή, ξαναλέω, στους δρόμους. Όσοι την κοπανάτε ακόμη και για λίγες ώρες απόδραση από το κλεινό νάστη, με το καλό να φύγετε και με το καλό να επιστρέψετε. Ο καιρός είναι σύμμαχος, καλοκαίρι για τα καλά. Στην πρωτεύουσα σήμερα ο υδράγυρος αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς, 29,3 για την ακρίβεια. Η υγρασία αγγίζει το 48%.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10:50 πρώτα λεπτά. Είχαμε μια μεγάλη μουσική ανάσα. Είχαμε προγραμματίσει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κότιο. Δυστυχώς η σύνδεση δεν είναι εφικτή, διότι την Δευτέρα έχουμε την αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Είχαμε λοιπόν προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Κόντιο, το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ιδρυτή της Λαμπόρα. Δυστυχώς όμως δεν είναι εφικτή η τηλεφωνική σύνδεση για να τον έχουμε στην παρέα μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, ηρεμία, να τελειώσουν με το καλό και να ξεκουραστούν στη συνέχεια, γιατί κακά τα ψέματα έχουν δώσει μια μεγάλη μάχη. Δεν τελείωσε, το έχουμε πει πολλές φορές, τίποτα. Είναι η αρχή μιας ωραίας περίοδου, ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους. Έχω στα χέρια μου τα ονόματα από την Πέννη Παναγοπούλου για τους φίλους που έχουν δηλώσει συμμετοχή για την κλήρωση, προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση του Κωστή Μαραβέγια στο Μέγαρο Μουσική στην Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Εύη, δώσε μου τρεις αριθμούς από το 1 έως το 28. Πάμε, το πρώτο. Το 2. Ο κύριος Τέλιος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 851. Ναι. Η κυρία Χριστίνα, ο τηλεφωνικός της αριθμός τελειώνει σε 362. Και άλλο ένα. Και το 23, η κυρία Πινελόπ,

Τελειώνει ο τηλεφωνικός αριθμός 786. Λοιπόν, η κυρία Πινελόπη σε 786. Η Χριστίνα σε 362 και ο κύριος Στέλιος 851. Θα παρακολουθήσετε την παράσταση, τη μουσική παράσταση του Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Να περάσετε όμορφα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης εδώ. Μαζί μου σε ρύθμιση του ήχου για αυτές τις 3 ώρες ήταν η Ευηρεντήφη. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Η Πέμη Παναγοπούλα παντού στο 2-13-09-09-100. Και ο Χρήστος κάπου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 29,3 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 49%. Έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά, όπως και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, περίπου στους Αγίους Αναργύρους, στο ύψος των Στάνο Πατήσια, στο ρεύμα εξόδου, ξαναλέω, και των δύο εθνικών οδικών δικτύων, όπως και στην Ποσειδόνος, έτσι, στην παραλιακή, κατά διαστήματα μάλιστα πολύ έντονη κίνηση. Γλυφάδα, βούλα έχουμε σε κάποια σημεία και μποτιλιάρισμα. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε κυρίες και κύριοι μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς. Ο 37χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο να μεταφερθεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος Παλαιστίνιος έχει παραδεχθεί κατά την 12ωρη ανακρίσή του ότι ήθελε να πραγματοποιήσει χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω του αγώνα Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών, σημείο τερματισμού η πλατεία Συντάγματος. Στις αναγκαίες αλλά τολμηρές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν προτείνουμε αυτές τις αλλαγές με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλά την επόμενη δεκαετία. Ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κλείνοντας και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια στην αρχή της κρίσης χρέους. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν συζητείται στην Ευρώπη ως μέρος του προβλήματος, αλλά ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας επισημαίνει. Με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ αυτών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι 6 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων διεκπαιρεώσεων ακινήτων σε πολεοδομίες της Αττικής. Συνολικά στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Ρωσικές επιθέσεις στη νότιο-ανατολική και την κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 2 ανθρώπων. Οι νέες επιθέσεις της Ρωσίας σημειώνονται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά υδροσυνατική, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.
7: Ανάμεσα στις απώλειες των τελευταίων εβδομάδων ήταν και αυτή του δημοσιογράφου Λευτέρη Κογκαλίδη, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα πολυσχηδές έργο που σφράγισε την ιστορία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Βιβλιοχαρτοπολιτικό. Σχολείο Κύβος.
10: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
11: Toy Story,
10: Benetton,
11: Bakugan,
10: Ben 10,
11: Polo,
10: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
12: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
13: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
12: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
13: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
12: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
13: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
12: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
13: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
12: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
13: Τηλέφωνο 22310-53000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
14: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
15: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
16: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
15: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
17: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
20: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
21: Που ήταν πολύ συλλεκτική, να το πω.
22: Ναι.
21: Και είχε τίτλο «Ράδιο Νοσταλγία».

0: ελληνική μουσική Κερφιλέα ήταν το μουσικό σήμα της ώρας του Γιώργου Παπαστεφάνου στο ράδιο Νοσταλγία, γιατί γι' αυτό την εκπομπή μιλάμε. Και μόλις άρχιζε σε ταξίδευε διαχρονικά και διαπολιτιστικά. Αυτό λεγόταν και γέφυρες. Ήταν μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα και προβολή στο αύριο, μια γέφυρα ανάμεσα σε διάφορους πολιτισμούς και χώρες.
1: Μια τετράωρη εκπομπή.
0: Μια τετράωρη εκπομπή.
1: Ράδιο ιστορία θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει, όχι απλώς.
0: Έτσι την έλεγε ο Γιώργος. Ιστορία. Και το σημαντικό, ξέρετε, για μένα ήταν ότι ήταν τρία ιερά τέρατα. Λευτέρης Κογκαλίδης, Γιάννης Πετρίδης, Γιώργος Παπαστεφάνου. Και στο τέλος ήταν το τσικό. Εγώ ήμουνα ο άσχετος από το ραδιόφωνο.
1: Και το ραδιόφωνο είναι αισθητική, κύριε Κωστάλα. Δεν είναι απλώς το να γνωρίζεις το μέσο. Είναι αισθητική.
0: Ναι, αλλά είναι και γνώση. Και μια εμπειρία που εγώ δεν την είχα τη ραδιοφωνική. Και το ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, κυριολεκτό και το εννοώ αυτό, που με δέχτηκαν στην παρέα τους, ήταν για μένα μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Αλλά είχα, πιστεύω, ένα καλό, ότι ήξερα να ακούω. Όταν ένας Παπαστεφάνου, ένας Κογκαλίδης, ένας Πετρίδης σου χαρίζει το χρόνο του για να σου πει κάτι ή μια κριτική, πρέπει να είσαι χαζός για να μην ακούσει τι σου λέει. Να το ακούσεις πολύ προσεκτικά, να το κάνεις δικό σου και μετά να βγάλεις κάτι δικό σου. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό που έκαναν. Δεν είχα τις γνώσεις και την εμπειρία. Ποτέ έπρεπε να κάνω κάτι που να είμαι εγώ. Και προσπάθησα.
1: Ξέρετε, και εμείς ακούγοντας τον Λευτέρη Κογκαλίδη, βεβαίως δεν μπορούσαμε να τον ακούσουμε γιατί ήταν στη Θεσσαλονίκη.
2: Ράδιο Ρουμανία.
1: Αλλά ακούγοντας το Γιώργο News. Με μουσική. Και από τον Γιώργο Παπαστεφάνου και από τον Γιάννη Πετρίδη ήταν οι άνθρωποι που μας έκαναν να όχι μόνο να αγαπήσουμε το ραδιόφωνο, αλλά κάποια στιγμή να βρεθούμε και εμείς στο ραδιόφωνο.
0: Και ξέρετε, επίσης κάποιους ανθρώπους όπως τον Γιώργο Παπαστεφάνου οφείλουμε και άλλα πράγματα. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου παρότρινε τον Γιάννη Σπανό να φύγει από τη Γαλλία και να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει την, να μας χαρίσει αυτά που μας χάρισε. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου άκουσε την Αρλέτα σε μια φοιτητική παρέα να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει και την πήρε από το χέρι και την πήγε στον Αλέκο Πατσιφά της Λύρας. Και αν δεν κάνω λάθος, έτσι ξεκίνησε η μεγάλη καριέρα της Αρλέτας. Μια φορά θυμάμαι, πολλά έχουμε να θυμηθούμε.

0: Γιάννης Πανός, Γιώργος Παπαστεφάνου, από το 1966.
1: Και Αρλέτα.
0: Και Αρλέτα,
1: και τον
0: βέβαια.
1: Γιάννη Σπανό, χάρη στην Παπαστεφάνου τον είχαμε στην Ελλάδα, και την Αρλέτα αυτός ο Γιώργος συνέβαλε να γίνει γνωστός. Για μένα ο Γιώργος, και πιστεύω για όλους μας, είναι ένα σημείο αναφοράς. Και σε αυτόν οφείλουμε πολλά πράγματα, και το λέω με χαρά. Και χαίρομαι γιατί έχω την χαρά και την τιμή να είναι φίλος, και γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να μας μπερδεύουνε. Και είναι πολύ ωραίο όταν με περνάνε για τον παπά Στεφάνου. Καμιά φορά τους αφήνω να νομίζουν ότι είμαι ο Γιώργος, και το ίδιο κάνει και ο Γιώργος, τους αφήνω να νομίζουν ότι είναι ο Αλέξης. Αλλά με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, με τον Ελευθέρη Κογκαλίδη, με τον Γιάννη Πετρίδη, βλέπεις την γνώση και όχι απλά την ενημέρωση. Και υπάρχει ένα ήθος, ήθος εκφοράς του λόγου, ήθος επαγγελματικό. Υπάρχει ένας λόγος που γίνεται μια εκπομπή, και βαθιά αγάπη για αυτό που, για αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια αγάπη που περνάει στον ακροατή, και κατ' επέκταση κάποιοι άνθρωποι, ναι, από τον Παπαστεφάνο, από τον Πετρίδη, τον Κογκαλίδη, αποφάσισαν το ραδιόφωνο είναι κάτι που τους εκφράζει. Εγώ είχα ξεκινήσει πολλά χρόνια νωρίτερα, από το 65, στην τηλεόραση του ΕΙΡ. Το ΕΙΡ τότε με τα ΕΡΤ. Το ταξίδι για μένα, το υπέροχο ταξίδι το ραδιοφωνικό, ξεκίνησε λόγω του Λευτέρη Κογκαλίδη. Σε αυτόν το οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και τον άνθρωπο που συνέδεσε την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ραδιοφωνικά, και σε λίγο, μετά το τραγούδι, θα είναι μαζί μας.

0: Και εμείς ταξιδεύουμε νοερά στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Κογκαλίδη, που άμα δείτε το βιογραφικό του είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρετε πού να πρωτοσταθείτε. Έχει γράψει και τραγούδια, όπως αυτό που ακούσαμε. Κύριε Κογκαλίδη, καλησπέρα σας από την Αθήνα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό μάλιστα ήταν και το μοναδικό τραγούδι που έγραψα για το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και το ερμήνευσαν εναλλάξ εκείνη τη χρονιά η Αλέκα Κανελίδου και η Ζουίτσα Κουρούκλη.
0: Την οποία ακούσαμε.
1: Ναι, που ήταν και οι δύο φίλες μου πάρα πολύ, πολύ καλές φίλες και... Η ιστορία με αυτό το τραγούδι, αν θέλετε να την ακούσετε, είναι πολύ σύντομη. Το έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Άλκη Κακαλιάγκο, τον Olympians, ο οποίος ήδη είχε βγάλει το συγγνώμη όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο με τους Olympians και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Κακαλιάγκος ήταν τότε σμηνίτη στην 113 Πτέρυγα Μάχης και Εκπαιδεύσεως και πήρε ειδική άδεια από τη διοίκηση και πήγαμε στην λέσχη αξιωματικών που ήταν μέσα στο στρατόπεδο που είχε πιάνο και εκεί γράφτηκε το τραγούδι αυτό.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και σκέφτηκα να σας καλησπερίσουμε έτσι και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είσαστε μαζί μας
1: απόψε. Με εκπλήξατε καταρχήν, γιατί είχα ξεχάσει τελείως το τραγούδι.
2: Μα αυτό ήθελε να κάνει ακριβώς, να σε εκπλήξει. Γεια σου Λευτέρη.
1: Γεια σου Αλέξη. Γιορτάζει το ραδιόφωνο μας λοιπόν. Πρέπει να πούμε εκ προημιού ότι και οι τέσσερις είμαστε απόφοιτοι της ΕΡΤ.
0: Ναι, το γνωρίζουμε ότι είσαστε απόφοιτοι της ΕΡΤ και είχατε και την ιδέα να κάνετε μια εκπομπή η οποία ξεκινούσε από την Αθήνα, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Από σας ξεκινούσε.
1: Ναι, ναι, διότι εγώ έκανα τις προσπάθειες γιατί ήταν και τεχνικό πρόβλημα μεγάλο εκείνη την εποχή. Έπρεπε να πείσουμε και τους τεχνικούς ότι μπορούμε να το κάνουμε, ότι εδώ υπήρχαν προβλήματα από τη δική μας την πλευρά και ο Γιάννης ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί και έτσι ξεκίνησε η εκπομπή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
2: Πότε ξεκίνησε, Λευτέρη?
1: Στους σταθμούς οι οποίοι υπήρχαν περίπου 510 χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον. Πρωτοφανές και εκείνη την εποχή.
2: Πότε ξεκίνησε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ούτε θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι πια όλα αυτά και τα ζούμε τόσο έντονα εκείνη τη στιγμή και νομίζουμε ότι τα θυμόμαστε για πάντα, αλλά...
2: Ναι, ναι, δεν έχει σημασία.
0: Πάντως κύριε Κογκαλίδη, εσείς από πολύ νέος, ήσασταν μαθητής του σχολείου και επειδή γνωρίζατε και πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, ουσιαστικά αναδείξατε την μουσική, την αμερικάνικη, την αγγλική, τον αγγλόφωνο στίχο μέσα από τις εκπομπές σας, τις οποίες επίσης ξεκινήσατε πάρα πολύ νέος. Είσαστε δημοσιογράφος, γνωρίζουμε την εικόνα σας από την ΕΤ3, εμείς της Αθήνας, και είσαστε και πολλά άλλα. Αλλά οι σχέσεις με τη μουσική.
1: Είμαι και στην τηλεόραση πολλά χρόνια, στα ειδίζουν και σε μουσικές εκπομπές με νεολαία και ούτω καθεξής.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι την εικόνα σας την γνωρίζουμε εμείς, αλλά δεν σας γνωρίζαμε τόσο, τουλάχιστον τα παλιότερα χρόνια που ακούγαμε εμείς. Πολύ έφηβοι, ας πούμε, δεν σας γνωρίζαμε από το ραδιόφωνο. Αλλά έγινε και αυτό το ράδιο νοσταλγία και ήταν αυτή η σκυταλοδρομία, αυτή η πολυσυλλεκτική εκπομπή, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω, με εσάς τους τέσσερις τόσο σημαντικούς ανθρώπους του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
2: Τους τρεις ανθρώπους σημαντικούς.
0: και της τηλεόρασης συμπλήρωσα, γιατί της τηλεόρασης ήταν φυσικά και ο Γιώργος Παπαστεφάνου και εσείς.
1: Μας ενδιέφερε και την εποχή να έχουμε και έναν ακόμα άνθρωπο ο οποίος θα είχε κάποια επαφή. Ο Αλέξης είχε πολύ μεγάλη επαφή από τότε με την κλασική μουσική και αν μπορούσε κάπου να έβαζε και μια κλασική νότα στο πρόγραμμά μας, γιατί ο Πατρίδης είχε όλα τα παλιά, τα αμερικάνικα, τα αγγλικά τραγούδια, τα αγγλόφωνα και τα ιταλικά, και ο Παπαστεφάνου βέβαια ήταν ο παντογνώστης του ελληνικού τραγουδιού. Ακόμα και σήμερα δεν θέλω κάτι για ένα παλιό τραγούδι και δεν μπορώ να βρω κανένα στοιχείο, ο Γιώργος είναι πάντα εκεί για να με εξυπηρετήσει και να με ενημερώσει και να με διαφωτίσει.
2: Αλλά Λευτέρη, δεν θα ήθελα να το πω εγώ, πες πώς ξεκίνησε που με πήρες τηλέφωνο για να μου κάνεις την πρόταση, που εγώ το φοβήθηκα να πω ναι.
1: τον ενημέρωσε ότι έχουμε σκεφτεί ήδη οι τρεις μας να προχωρήσουμε στο ράδιο Νοσταλγία και θέλαμε και σένα, γιατί είσαι άνθρωπος της ΕΡΤ, ξέρεις ακριβώς πού να κινηθείς σε ένα δημόσιο σταθμό για να μην έχουμε προβλήματα, γιατί ξέρεις, ένας καινούργιος δεν ξέρει ακριβώς μέχρι πού μπορεί να πάει, τι μπορεί να λέει, τι να κάνει. Δεν ξέρεις όλα, δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη βοήθεια για να προχωρήσεις και από την πρώτη στιγμή να είσαι μια χαρά και να κολλήσεις στο σύνολο.
2: Πάντως εγώ θυμάμαι, όταν μου το είπε ο Λευτέρης, εγώ φοβήθηκα και μου λέει, μα έχεις ωραία φωνή. Λέω, δεν φτάνει ωραία φωνή, δεν έχω την εμπειρία. Και του λέω, εάν ο Γιώργος Παπαστεφάνου σου πει ναι, τότε είμαι και εγώ μέσα. Ευτυχώς ο Γιώργος Παπαστεφάνου είπε ναι, οπότε ήμουν και εγώ αναγκαστικά μέσα και δεν το μετάνιωσα, γιατί χάρη στο Λευτέρη Κογκαλή, θα το λέω πάντα με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, ξεκίνησε αυτό το υπέροχο ταξίδι που λέγεται ραδιόφωνο.
1: Και μερικές φορές που ο Αλέξης ήταν στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να ηχογραφήσει, αλλά δεν προλάβαινε να πάει η Αθήνα, του λέω, γιατί θα το κάνεις εδώ πέρα από Θεσσαλονίκη? Μου λέει, δεν έχω δίσκους. Θα φέρω εγώ από το σπίτι μου, ό,τι μου πεις θα στα φέρω και θα τα βρεις μπροστά σου. Και έτσι δεν χάσαμε ποτέ καμία εκπομπή.
2: Για μένα πάντως τόσα χρόνια μετά η τηλεόραση μου λείπει πολύ λιγότερο, το ραδιόφωνο μου λείπει πολύ. Γιατί το ραδιόφωνο για μένα αφήνει τη φαντασία σου ελεύθερη να πλάσει,
1: ακριβώς,
2: να πλάσει κόσμους, πατώντας σε μια φωνή που σου λέει κάποια πράγματα και μια μουσική που η φωνή αυτή σου έχει, και το αποτέλεσμα είναι περισσότερο δική σου δουλειά, ενώ στην τηλεόραση μπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι και αν όλοι δεν έχουν το ίδιο πάθος, εκεί τα πράγματα μπερδεύονται.
1: Ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι η πρώτη φορά που επισκέφθηκα ένα ραδιοφωνικό σταθμό δεν ήταν στη Θεσσαλονίκη ούτε στην Αθήνα.
0: Αλλά?
1: Δηλαδή τότε είχαμε δύο σταθμούς όλο και όλο, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ήτανε ο Αμερικάνικος σταθμός της Αθήνας, όπου σαν μαθητής, ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο, πήγα και επισκέφτηκα τον Αμερικάνικο σταθμό της Αθήνας, που ήταν μέσα στην Αμερικάνικη βάση, εκεί που είναι τώρα το Ελληνικόν, που ήταν αεροπορική βάση των Αμερικανών. Λοιπόν, αυτός ήταν ο σταθμός που προορίζαμε για την ψυχή.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Τις ενίσχυε και τις έστελνε τότε στο ανατολικό παραπέτασμα, δηλαδή στην αχανή Σοβιετική Ένωση και τις γειτονικές χώρες. Και εκεί πέρα, αυτή ήταν μια από τις πιο σημαντικές εμπειρίες μου, κάθε βράδυ, δεν ήταν στα μεσαία, ήταν στα βραχαία. Τότε τα ραδιόφωνα είχαν και βραχαία και μεσαία και δεν θυμάμαι τι άλλο. Ακούγαμε δύο εκπομπές καταπληκτικές. Η μία ήταν με τις τεράστιες δημιουργίες των κορυφαίων Αμερικανών συνθετών και η άλλη ήταν αποκλειστικά για την jazz. Ο άνθρωπος που παρουσίαζε την εκπομπή της jazz, και αξίζει να μιλήσω για αυτόν, ο Willis Conover, είχε ένα λεξιλόγιο μόνο με 100 λέξεις αμερικάνικες και χρησιμοποιούσε αυτές στις εκπομπές του για να τις κατανοήσουν ακόμα και αυτοί που ξέρουν ελάχιστα αγγλικά στην Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες, και μιλούσε πολύ αργά για να γίνει ακόμη πιο κατανοητός. Δηλαδή ήταν καταπληκτικό, ήξερε όλους τους κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας, από τον Duke Ellington μέχρι και τον Jimmy Dorsey, τον Tommy Dorsey και όλα τα άλλα τα μεγάλα ονόματα στη δεκαετία του 30, του 40 που μεγαλουργούσανε. Και ήταν ο δημοφιλέστερος άνθρωπος του ραδιοφώνου στον πλανήτη χάρη σε αυτές τις εκπομπές του.
0: Πάντως, κύριε Κουγκαλίδη, και εμείς στην Αθήνα ακούγαμε τον Αμερικάνικο σταθμό, στα μεσαία πρέπει να εξέπεμπε τότε, κάπου ανατολικά στα μεσαία, μάλιστα.
1: Στα μεσαία ήταν, ναι. Και μάλιστα συνέβη το εξής, ότι οι εταιρείες δίσκων στην Αθήνα, που είναι αντιπρόσωποι Αμερικάνικων και άλλων ξένων χωρών, αναγκάστηκαν μετά από την τεράστια ζήτηση που είχαν τα τραγούδια που έπαιζαν στον Αμερικάνικο να τα βγάζουν όχι μετά από 5 ή 6 μήνες, αλλά μετά από 1 ή 2 μήνες να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα οι επιτυχίες του Αμερικάνικου της Αθήνας.
0: Και όπως ίσως
1: λεγόταν AFRS, Armed Forces Radio Station.
0: Και αν ίσως θυμάστε και εσείς ή το γνωρίζετε, πάρα πολλοί άνθρωποι του ραδιοφώνου που αργότερα έκαναν εκπομπές στο ραδιόφωνο φτιάξανε τις δισκοθήκες τους από δίσκους που έφεραν μαζί τους οι Αμερικάνοι όταν ερχόντουσαν εδώ, και φεύγοντας τους πουλούσανε. Γιατί
1: ναι,
0: ήταν μεγάλο το βάρος.
1: Ήταν ιδιωτική δίσκη όμως που τους αγόραζαν του ραδιοφώνου.
0: Ιδιωτική δίσκη. Απλώς πολλοί φτιάξανε τις δισκοθήκες τους από δίσκους που είχαν φέρει από την Αμερική στρατιώτες.
1: Είχε μια άλλη πηγή, αλλά έπρεπε να ξέρεις κάποιον Αμερικανό για να το εξασφαλίσεις. Ήταν το PX. Ήταν η αγορά, μια τεράστια αγορά.
0: Ναι, Αμερικάνικη, ναι.
1: Ναι, όπου μόνο οι Αμερικανοί μπορούσαν να μπουν μέσα και μπορούσαν να αγοράσουν από δίσκους μέχρι αυτοκίνητα, μέχρι στερεοφωνικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ίδιο υπήρχε και στο Ηράκλειο.
0: Κύριε Κουγκαλίδη, σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να είσαστε μαζί μας απόψε. Εύχομαι κάποια στιγμή που θα έρθετε στην Αθήνα, να έρθετε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 και να σας φιλοξενήσουμε, να γνωρίσετε και το δικό μας τον χώρο, αυτό το πρώτο ραδιόφωνο, το μη κρατικό, το πρώτο ραδιόφωνο της ελεύθερης ραδιοφωνίας, της λεγόμενης ελεύθερης ραδιοφωνίας, που εξέπεμψε στις 31 Μαΐου του 1987.
1: Είχατε κάνει κάποτε ένα ραδιοφωνικό συνέδριο στο οποίο συμμετείχα και εγώ. Πολύ χρήσιμο συνέδριο, αλλά και εμείς κάναμε μετά στην Θεσσαλονίκη ένα ραδιοφωνικό συνέδριο με εκπροσώπους ραδιοφωνικών σταθμών από όλη την Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναγίνουν κάτι τέτοιες συναντήσεις, είναι πάρα πολύ χρήσιμες για το μέλλον του ραδιοφώνου.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για όλα.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Αλέξη. Και η φιλία σου είναι μεγάλο πράγμα.
2: Να σε καλά, Ευστέρη μου. Σε φιλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Το ράδιο Νοσταλγία, λοιπόν, κύριε Κοστάλα, έκλεινε με εσάς που παίζετε άλλου είδους μουσική,
2: ναι,
0: δεν παίζετε τις επιτυχίες.
2: Ναι, είχα τη δυνατότητα να παίζω τα πάντα.
0: Ακριβώς. Έχω Μαρία Κάλλας.

ήταν ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από την Τζοκόντα, μια άρια που σημάδεψε την καριέρα της Κάλλας. Με τραγούδισε την Τζοκόντα στην Βερόνα, ήταν στο ξεκίνημα της μεγάλης καριέρας της στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Και είναι πολύ σημαντικό σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο να μπορείς να παίζεις πολλά πράγματα, κάπως προσπαθείς να τα συνδέσεις και συνδέονται, γιατί η μουσική είναι μουσική. Και μπορείς πολύ ωραία να θαυμάσεις τη Σωτηρία Μπέλου, μπορείς να θαυμάσεις και μια μεγάλη ερμηνεύτρια της κλασικής μουσικής. Είχε πει ο Τσαρούχης ότι θαυμάζω την Κάλλας, θαυμάζω και τη Σωτηρία Μπέλου και δεν αισθάνομαι καμία ενοχή για αυτό το πράγμα. Ή να προτείνεις έναν άλλο τραγουδιστή, όπως ας πούμε ένα μεγάλο Γάλλο βαρύτονο, τον Ζεράρ Σουζέ, που τον ακούμε σε ένα μαγικό τραγούδι, Nacht und Träume, νύχτα και όνειρα, γιατί το ραδιόφωνο πραγματικά σε βοηθάει να ονειρεύεσαι. Και η εκπομπή ήταν και νυχτερινή. Οπότε πρέπει να αγκαλιάσεις τον ακροατή σου και να τον στείλεις να φεθεί και να ονειρευτεί.

0: Franz Schubert, Nacht und Träume, Gérard Souzet, βαρύτονος και Dalton Baldwin στο πιάνο.
1: Και νύχτα και όνειρα.
0: Είναι αυτό ακριβώς που είναι το ραδιόφωνο. Πέρα από την ενημέρωση, σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς, ανάλογα με την ευαισθησία σου, γιατί το αποτέλεσμα μιας δουλειάς στο ραδιόφωνο είναι εσύ, ο εαυτός σου, αυτό που κουβαλάς, που βγαίνει μέσα από τη φωνή σου, τον τρόπο που μιλάς, ο τεχνικός που συμμετέχει και ο ακροατής σου. Εσείς οι τρεις καθορίζετε την εκπομπή. Και στην ΕΡΤ, που εγώ τη θεωρώ πολύ μεγάλο σχολείο, στην ΕΡΑ, πολύ μεγάλο σχολείο, ήταν και είναι, είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε αυτό που θέλαμε και αυτό που αγαπούσαμε. Και όταν αγαπάς κάτι, το κάνεις όσο μπορείς καλύτερα. Πάντα σκεπτόμενος ότι μ' ακούνε κάποιοι, κάποιοι μου κάνουν την τιμή να με ακούσουν. Το σέβεσαι αυτό. Το σέβεσαι πάρα πολύ. Γιατί απασχολεί στον χρόνο του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς και με τι.
1: Κύριε Κωστάλα, αφού μιλάμε για τα όνειρα, αφού μιλάμε για τα ραδιοφωνικά ταξίδια, τα μουσικά ταξίδια και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο ραδιοφωνικός παραγωγός, κρατάω τη λέξη ταξίδι και θα σας πρότεινα να ταξιδέψουμε λίγο στην παιδική σας ηλικία.
0: Πολλά και... χρόνια πίσω.
1: Για όλους είναι πολλά χρόνια πίσω τη δική μας ηλικία. Και αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν εσείς ακούγατε ραδιόφωνο ως παιδί.
0: Κοιτάξτε, ακούγαμε γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο, δεν υπήρχε τηλεόραση. Η περιοχή που είναι ο 984, η Τεχνόπολη, ήταν το Γκάζι. Η όλη ευρύτερη περιοχή ήταν υποβαθμισμένη περιοχή. Αυτό που ανέπνεε στην περιοχή ήταν πάρα πολύ πλακτικό. Εδώ ο παππούς μου ήταν εργάτης στο Γκάζι. Και χάρη στον παππού είχαμε και κοκ για το μαγκάλι, για τότε μαγκάλι ζεστονόμαστε. Μιλάμε δεκαετία του 40. Και εγώ έμενα πολύ κοντά από το 1984. Με τα πόδια είναι περίπου 10 λεπτά. Σε ένα δρόμο.
2: Ράδιο Ρούμελι. Όπου κατοικούσα. News.
0: Λίγο πιο κάτω, ο μεγάλος μελετητής της παράδοσης, ο Σίμων Καράς, είχε μείνει για ένα διάστημα. Κάπου εκεί κοντά, κάποτε είχε μείνει και η Κάκια Μέντρη. Αλλά στον ίδιο δρόμο, απέναντι από το σπίτι της γιαγιάς μου, έμενε η Δανάη, η Δανάη Στρατηγοπούλου. Και θυμάμαι ότι καθόμουν έξω από το παραθυρό της και άκουγα τη Δανάη να διδάσκει πιάνο, να διδάσκει τραγούδι ή να τραγουδάει η ίδια, να κάνει πρόβα. Ή την έβλεπα καμιά φορά που έφευγε με την κιθάρα της για να πάει να τραγουδήσει σε κάποιο ραδιόφωνο. Και ήταν ήδη το πρώτο μου άνοιγμα στη μουσική αυτή η ζωντανή ακρόαση έξω από το παράθυρο της Δανάης, με αυτή την φοβερή ποιότητα και ερμηνευτική και φωνητική που είχε αυτή η ξεχωριστή γυναίκα πραγματικά. Από εκεί και πέρα ραδιόφωνο ακούγαμε, αλλά ήταν δύσκολα χρόνια, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και τα χρόνια εκεί, η δεκαετία του 40, ήταν προβληματικά. Υπήρχε μετά τον πόλεμο ο εμφύλιος πόλεμος. Λίγο πιο πάνω από μένα ήταν η γειτονιά που γυρίστηκε η συνοικία το όνειρο. Τα λιώτικα, όπως τα λέγαμε, είναι πρόσφυγες από την Αντάλια, της Μικράς Ασίας ή ο Ασύρματος. Ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αλλά είναι χρόνια πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία σε πλουτίζουν, σου φέρνουν μνήμες που συνοδεύουν τη ζωή σου και είναι μικρή θησαυρή χαράς και δακρύων που γεμίζουν όμως τη ζωή σου και σε κάνουν να προχωράς μπροστά. Ας ερχόσουν για λίγο, που λέει και το τραγούδι.

αγαπημένη Δανάη, Δανάη Στρατηγοπούλου. Και πάντα είχα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις φωνές. Μου άρεσαν οι βαθιές φωνές πάρα πολύ. Αλλά μου άρεσε σαν παιδί και να γνωρίσω και άλλα μέρη, άλλους τόπους. Και ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και εγώ ήθελα να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό. Δεκαετία του 50 ήταν με ένα όνειρο τρελό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πανάκριβο. Πού να σπουδάσει στο εξωτερικό? Το είχα κουβεντιάσει με τη μητέρα μου, η οποία με μεγάλωσε μόνη της, γιατί οι γονείς μου είχαν χωρίσει. Και μου είπε, αφού θέλεις να πας, να πας. Και μη στενοχωριέσαι. Αν χρειαστεί, εγώ θα πουλήσω το σπίτι. Ήταν μια γυναίκα η οποία είχε τελειώσει το δημοτικό, γιατί η γιαγιά μου τη σταμάτησε για να πάει να δουλέψει. Αλλά είχε όνειρα και όνειρα για μένα, να μου ανοίξει τις πόρτες. Και έφυγα στο άγνωστο με πλοίο την ελπίδα.

0: δεν το ξέρατε το μέρος, αλλά εκεί ξεκινήσατε το ραδιόφωνο, κύριε Κωστάλα.
1: Εκεί, ναι, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχα πάει για να σπουδάσω, έκανα ραδιόφωνο. Τώρα αστεία πράγματα, δεν το υπολογίζω καν. Ήταν μια εκπομπή στο Πανεπιστημιακό Ραδιόφωνο με θέμα την κλασική μουσική και την όπερα, αλλά ήταν αστεία πράγματα. Ήμουν τελείως ερασιτεχνικό πράγμα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αξία. Την πείρα, όποια πείρα έχω αποκτήσει, την απέκτησα ξεκινώντας το ράδιο Νοσταλγία. Αλλά εκεί στο Πανεπιστήμιο θυμάμαι ότι είχα συναντήσει δύο πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια έγιναν πολύ διάσημα. Ο ένας ήταν, σπούδαζε ιστορία νομίζω, ήταν ο Χάρισον Φόρντ, γνωστός ηθοποιός, που δεν είχε καμία σχέση με αυτά τότε. Ο άλλος, μέναμε στο Πανεπιστήμιο όλοι φοιτητές υποχρεωτικά, και γυρνώντας καμιά φορά στα δωμάτια μας, τον παρακαλούσα να μου τραγουδήσει μια μεγάλη επιτυχία του Johnny Mathis, A Certain Smile. Και το τραγούδαγε πολύ πιο ωραία από τον Johnny Mathis, και στη συνέχεια εξελίχθηκε ένας από τους μεγάλους τραγουδιστές της jazz, ο Al Jarreau. Τεράστιο όνομα, τεράστιος καλλιτέχνης και θαυμάσιος φίλος και πολύ καλός μπασκετμπολίστας.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα. Ο Al Jarreau βεβαίως έχω επιλέξει, είναι εντελώς άλλη ατμόσφαιρα, αλλά θα τον ακούσουμε να τραγουδάει σε κάτι που μας είναι πολύ αναγνωρίσιμο από

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο φίλος σας ο Αλζαρό που...
1: Εκπληκτικός άνθρωπος, χαρισματικός άνθρωπος, φαίνεται και στο τραγούδι του, φοβερό ρυθμό, φωνή καταπληκτική και μία ψυχή και καρδιά περιβόλη. Mm-hmm. Ωραία χρόνια τα φοιτητικά. Ελεύθερα, όλα εξαρτιόνταν από σένα. Έπρεπε να τα κάνεις όλα μόνος. Και αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Και μετά, όταν επιστρέψατε στην Ελλάδα, κύριε Κοστάλα, κάνατε μια πολύ σημαντική καριέρα. Ένας άνθρωπος που είχε πολλές γνώσεις και που μας τις μετέδιδε.
1: Ήταν πολύ τυχερός. Ήμουν πολύ τυχερός.
0: Στην Αθηνά και Χειρακίνη δεν είναι πάντα η τύχη, έτσι όπως το λέμε.
1: Αλλά ήμουν πολύ τυχερός. Στους ανθρώπους που γνώρισα και που μου χάρισαν τη φιλία τους και που με έμαθαν πολλά πράγματα.
0: Γιατί είχατε ανοιχτά αυτιά.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Και εξακολουθώ να έχω. Και πιστεύω ότι πάντα μαθαίνουμε. Mm.
0: Και πάντα κι εγώ είχα την αίσθηση ότι μέσα σε αυτόν τον πολύ γοητευτικό χώρο πολύ σημαντικές είναι οι συναντήσεις μας. Οι συναντήσεις μας με σημαντικούς ανθρώπους.
1: Και αυτές μας καθορίζουν. Mm-hmm. Αρκεί να έχουμε την νοημοσύνη να έχουμε συνέστηση μεγεθών. Και να ξέρουμε ποιοι είμαστε, αλλά και ποιοι δεν είμαστε.
0: Εδώ θα κλείσουμε, έτσι θα κλείσουμε, με αυτή σας την φράση. Σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε στο 984.
1: Και θα ήθελα να πω με τι θα κλείσουμε.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ που είχατε αυτή την καλοσύνη να έρθετε εδώ να μιλήσουμε για το ραδιόφωνο, την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας ραδιοφώνου.
1: Ξεκινήσαμε με Κέρτ Πιλέρ και τελειώνουμε με Γιάν Καρούπκινα, τη μεγάλη Γιάν Καρούπκινα, σε μία από τις ωραιότερες μελωδίες που έχω ακούσει, Νταφίνο Λίμπε.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
2: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
4: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Η εικόνα, δηλαδή εξαιτία τη όλη αυτή μίηση μέσα στο θέατρο Άτη και με το Σαββατοστρούμπο, σε φέρανε έτοιμοι ψυχολογικά, εμπειρικά, ώστε να βιώσουμε μαζί αυτό το σκέλος του θεάτρου στη μουσική.
10: Εσένα κομμάτι έτοιμη, στο άλλο με βοήθησε και εσύ πάρα πολύ στο κομμάτι του τραγουδιού και πώς αυτό δηλαδή μεταφράζεται στο τραγούδι πέρα από το θεατρικό και τη δραματουργία των τραγουδιών και το ερμηνευτικό κομμάτι. Υπήρχε και ένα κομμάτι πώς η φωνή μπορεί να δημιουργήσει τραγουδώντας αυτές τις εικόνες. Που δημιουργούμε εμείς στο θέατρο με άλλον τρόπο, με λέξεις.
11: Κοίτα με, κοίτα, πρώτη μ' αγάπη, σήμερα είμαι εδώ.
10: Γεια σας, είμαι η Εύελινα Σουάντ.
9: Και ο Σταύρος Τσουμάνης.
10: Είμαστε η Πάγκαν.
9: Και αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα στο 984 θα μας ακούσετε.
10: Όχι σόλο, ντουο.
12: Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεά Γιάννη. Ραδιόφωνο, χωρίς playlist.
13: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία...

Radio Romerenius, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: 9. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τρομοκρατικής. Αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησε η αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Ο συλληφτής οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο περιθώριο εκδήλωσης για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 5 τραυματίστηκαν σήμερα σε μια ύποπτη τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμού στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων στο Ισραήλ. Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που πυροβόλησε αδρανοποιήθηκε χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτη αποτρόπαια επίθεση. Την ίδια ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας του κατέριψαν 500 ουκρανικά ντρόουνς κατά το τελευταίο 24ωρο, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Να σας ενημερώσουμε ότι η σεισμική δόνηση έγινε νωρίτερα αισθητή στην Αττική. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος του σεισμού. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κινείται από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβελέκη.
1: Στους 98 και 3. Όταν
2: κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
3: Κώστας Χατζής. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμενη.
1: Και τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: gracias.
1: Jimena Sariñana.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Αισθητές και στην Αττική έγιναν οι τουλάχιστον δύο σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το μεσημέρι με διαφορά λεπτών στην Εύβοια, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Μεγαλύτερος ο δεύτερος που καταγράφηκε στη 1 και 2 λεπτά και είχε μέγεθος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε προηγηθεί δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών στις 12:58. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Γιώργο Τσουπαρνιώτη, έχουν σημειωθεί κατολιστήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου και υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στο χωριό Δαφνούσα. Κατά την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμούς ή τυχόν τραυματισμούς. Είμαστε σε μετασεισμική ακολουθία, δήλωσε στον Αθήνα 84 και τον Χριστό Κάπο ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, σημειώνοντας πως θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ημέρες για να φανεί αν τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν στην περιοχή κάποια ιδιαίτερα μεγάλα ρήγματα, ωστόσο σημειώνονται συχνά τέτοιοι σεισμοί.
2: Δεν μιλάμε για ένα σεισμό, μιλάμε για περισσότερο από ένα. Μιλάμε τουλάχιστον για 2-3 σεισμούς που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Μεγέθη 5-2, 4-8 και κάποια μικρότερα 4-3. Μιλάμε για μια σεισμική ακολουθία που είναι στην εξέλιξη στη Βόρεια Εύβοια. Είναι εκεί ανάμεσα στο Προκόπη και στη Δάφνη στη Βόρεια Εύβοια. Απέναντι από τη Μαλαισθήνα και τον Θεολόγο. Έχει γίνει αισθητή στην ευρύτερη περιοχή σίγουρα εκεί πέρα και από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής προκύπτει ότι υπάρχουν και κάποιες εκατολιστές. Συνεπώς είναι η ακολουθία σε εξέλιξη, έχει μια έντονη αισθητή στην περιοχή της Αττικής όπως είναι συμβαίνει σε αυτές τις ακολουθίες και συνεχίζουμε να έχουμε σεισμούς απανοτού στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο μεγάλο ιστορικό στη Βόρεια Εύβοια. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποια ιδιαίτερη σεισμική δραστηριότητα, να πούμε την αλήθεια. Διότι είναι πολύ μεγάλο σεισμό, δεν φιλοξενεί πολύ μεγάλα ρήματα. Παρά τα αυτά, η σεισμική δραστηριότητα εκεί και στο προπρόσθετο παρελθόν είναι αρκετά συχνή και συνηθισμένη και σεισμοί τέτοιοι συμβαίνουν αρκετά συχνά και έχουν συμβεί κατά επανάληψη στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ξέρουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ακολουθεί στην εξέλιξη. Θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έχει καν ξεκαθαρίσει το πώς έχει εξελιχθεί με τη σεισμική ακολουθία. Δεν είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουμε τουλάχιστον 2 μέρες για να δούμε πώς θα πάει η ακολουθία και αν θα γίνει κάποιος κυριότερος σεισμός στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Στον εισαγγελέα, στον Άγιο Νικόλαο, οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, φερόμενος ως στρατολογημένος από τη Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει τι πληροφορίες υπάρχουν μέχρι στιγμής από τις έρευνες και από τις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, όπως είναι αξιολογεί η ελληνική αστυνομία. Χθες τα ξημερώματα έγινε κοινή αστυνομική επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, με καταγωγή από την Παλαιστίνη. Να πούμε, Ελένη, πριν από λίγο βγήκε και επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου επιβεβαιώνεται ότι από την έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα και φωτογραφίες από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στα δύο σπίτια που έγιναν έρευνες, σε Κρήτη και στην Αττική. Να πούμε ότι ο 37χρονος είχε νοικιάσει ένα σπίτι στην περιοχή των Πατησίων εδώ στην Αθήνα και στο σπίτι που διέμενε στην Κρήτη. Εκεί, να πούμε, λένε ότι πήγαινε στον Άγιο Νικόλαο. Εργαζόμενος ως ηλεκτρολόγος εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε μεγάλο ξενοδοχείο. Στις έρευνες που έγιναν και κυρίως στο σπίτι, στο διαμέρισμα στην Αθήνα, εδώ βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, USB δηλαδή, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων. Και αυτά που έχουν ενδιαφέρον είναι ότι εντοπίστηκε μια ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου και ένας, όπως αναφέρεται, εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Η αστυνομία θεωρεί ότι το διαμέρισμα στα Πατήσια ήταν ένα, θα χρησιμοποιείται ως εργαστήριο για την κατασκευή κάποια βόμβας, κάποιο κρυπτικού μηχανισμού με τα υλικά που είχε παραγγείλει ο 37χρονος και μένει Ελένη, να διαπιστωθεί αν υπήρχε στόχος εδώ στην Ελλάδα.
1: Υπήρχε,
3: αυτό που εξετάζεται από την αστυνομία είναι διότι μέσα στην εβδομάδα ένα κουραζερόπλιο με Ισραηλινούς θα κατέφτανε στην περιοχή εκεί της Κρήτης και εξετάζεται αν ήταν αυτός ένας από τους στόχους, όσο εκτιμάται ότι μέχρι την εβδομάδα που μας έρχεται δεν θα έχει προλάβει ο 37χρονος να κατασκευάσει αυτό τον κριτικό μηχανισμό που προγραμμάτιζε. Να πούμε ότι ο 37χρονος μετά από πολύ ωραία κατάθεση 12 ώρες ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, ότι ετοίμαζε κάποιον εκρηκτικό μηχανισμό, δεν μίλησε ποιος ήταν ο στόχος, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε, ότι περίμενε περαιτέρω οδηγίες για το που θα χτυπούσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχει έρθει στη χώρα μας τέλη του 2023, του είχε χορηγηθεί πολιτικά άσελο και διέμενε νόμιμα στη χώρα και εργαζόταν νόμιμα στην Ελλάδα. Καταγωγή του και τόπος γέννησης του η Λωρίδα της Γάζας, όπου εκεί είναι η οικογένειά του και τα δύο παιδιά. Και τώρα πώς έφτασε οι ελληνικές αρχές στα Αιχνή του, να πούμε, λένε ότι οι πληροφορίες έφτασαν από την Κύπρο, διότι εκεί πριν 15 μέρες συνελήφθησαν 4 άτομα για τον ίδιο λόγο, δηλαδή ότι είναι μέλη της Χαμάς και ότι ετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια εκεί στο νησί. Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες εκεί, 2 από τα συγκεκριμένα άτομα είχαν επαφή με τον 37χρονο εδώ στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος μαζί με ένα ακόμα άτομο που εντοπίστηκε που συνελήφθη στην Κύπρο είχαν μεταβεί σε προηγούμενο χρονικό διάστημα στη Μαλαισία, όπου εκεί έλαβαν εκπαίδευση κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών με υλικά του εμπορίου, δηλαδή να μπορούν να κατασκευάζουν βόμβες από υλικά που είναι διαθέσιμα στο κοινό εμπόριο και δεν δίνουν στόχο και δεν προκαλούν τις αρχές για περαιτέρω έρευνες. Είχαν επιστρέψει από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση και σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως είπες και εσύ, ο 37χρονος οδηγήθηκε στις τοπικές αρχές εκεί στο Ηράκλειο, συγγνώμη, στο Λαθίση, στον Άγιο Νικόλαο. Και με το πλοίο της γραμμής αύριο το πρωί αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα, να οδηγηθεί στη διεύθυνση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο κτίριο της, στο Μέγαρο της Γαδά, και από εκεί να περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών με τον νόμο για την τρομοκρατία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατηγορείται ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς, και καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Με αυτή είναι η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του.
1: Τώρα μένει να από ό,τι μας είπες, Δημήτρη, έχει παραδεχθεί ότι ήταν στρατολογημένος από τη Χαμάς.
3: Ναι, έχει ομολογήσει, πράγματι. Τώρα μένει να φανεί, Ελένη, από τα ψηφιακά ευρήματα, δηλαδή από τα κινητά του τηλέφωνο, το λάπτοπ και τα USB που εντοπίστηκαν, να διαπιστωθεί αν προκύπτουν περαιτέρω στοιχεία για τη δράση του συγκεκριμένου άντρα. Αν εδώ είχε και άλλες επαφές με άλλα άτομα που εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση, αν είχε δηλαδή συνεργούς ή άλλα στρατολογημένα άτομα με την Χαμάς. Και φυσικά το μεγάλο ερώτημα είναι, Ελένη, αν σχεδίαζαν κάποιο χτύπημα εδώ στη χώρα μας ή στόχος ήταν κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πάντα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ωστόσο, η χώρα μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι φτάνουν εδώ κρουαζερόπλια με Ισραηλινούς και είναι ένας θεωρούνται ως στόχοι τέτοιου είδους ενεργειών. Μένει να φανεί αν πράγματι ήταν ένας τέτοιος στόχος του συγκεκριμένου 37χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται, ότι ίσως περίμεναν κάποια κριτικά με κάποια πλοία που θα φτάναν από την Λιβύη. Αν κάποιος από την Κύπρο θα συναντούσε, θα ερχόταν εδώ για ενίσχυση όταν θα γινόταν το χτύπημα, το θεωρητικό χτύπημα που σχεδίαζαν οι άντρες αυτοί. Όλα αυτά, λένε, είναι υποδιερεύνηση και να δούμε τι περαιτέρω πληροφορίες θα δώσει ο 37χρονος ή τι περαιτέρω στοιχεία θα προκύψουν από την έρευνα της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.
1: Έχουμε, Δημήτρη, και άλλη είδηση από την Κρήτη, τη σύλληψη ενός Γερμανού.
3: Ναι, χθες το απόγευμα συνελήφθη ένας 56χρονος Γερμανός από το αστυνομικό τμήμα αερολιμένα Χανίων, διότι εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικά αεροσκάφη με επαγγελματική φωτογραφική μηχανή στην περιοχή του Ακρωτηρίου.
1: Στρατιωτικά είπες.
3: Στρατιωτικά αεροσκάφη. Ναι, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Πριν λίγο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο 56χρονος, στα Χανιά. Προσερχόμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, είπε ότι βρίσκεται στη χώρα μας μαζί με τη σύζυγό του και την κόρη του για διακοπές. Είναι το χόμπι του οι φωτογραφίες. Όπως είπε, δεν γνώριζε ότι σε συγκεκριμένη περιοχή δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών. Πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε θα είναι κρατούμενες και βέβαια στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα, δηλαδή φωτογραφική μηχανή, οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει, και αν αυτά προκαλούν έτσι κάποια περαιτέρω στοιχεία, ότι πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε κάτι ύποπτο ή είναι απλώς ένας τουρίστης ο οποίος πραγματικά δεν γνώριζε ότι αυτά που φωτογράφεται δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, Δημήτρη, κάτι ακόμα. Τι νεότερο έχουμε από τις έρευνες για την εγκληματική ομάδα που οργάνωνε παράνομες διεκπαιρεώσεις σε πολυοδομίες στην Αττική?
3: Μετά από μεγάλη επιχείρηση την Παρασκευή, Ελένη, να πούμε ότι εξαρθώθηκε ένα μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στις πολυοδομίες, που δρούσε στις πολυοδομίες της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα, εκ των οποίων τα 5 είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ένας μηχανικός. Ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται 30 άτομα, που επίσης είναι μεταξύ άλλων δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, μηχανικοί και άλλες παρόμοιες ειδικότητες. Αυτό που έκαναν, Ελένη, είναι να προβαίνουν σε παράνομες εξυπηρετήσεις, θα το πούμε εντός εισαγωγικών, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά και συγκεκριμένα εξέδιδαν παράτυπα ή κατά προαιρεότητα εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποιούσαν ή νομοποιούσαν αυθαίρετα με αμοιβή, προέβαιναν σε μείωση προστήμων τα οποία είχαν επιβληθεί σε διάφορες παραβάσεις πολεοδομικές, εξέδιδαν θετικές νομοδοτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάντα όλα αυτά με αμοιβή, διευκόλυναν ή επίσπευαν εκκρεμείς φακέλους, και όλα αυτά, Ελένη, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, λαμβάνοντας από 1.000 έως ακόμα και μέχρι 30.000 ευρώ. Nice. Δύο φαίνεται να είναι τα αρχηγικά μέλη που καθόριζαν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση αστυνομίας, τη στρατηγική του συγκεκριμένου κυκλώματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την έρευνα της αστυνομίας, μετά από καταγγελίες που είχε δεχτεί εδώ και ένα χρόνο, η συγκεκριμένη ομάδα λάμβανε και μέτρα αντιπαρακολούθησης. Συνεννοούνταν μόνο μέσω εφαρμογών, διαδικτυακών εφαρμογών, δεν μίλωσαν δηλαδή στα κινητά τηλέφωνα, ενώ χρησιμοποιούσαν μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων διάφορες κωδικές λέξεις όπως καφές, εργαλεία, σχέδια.
0: Radio Rumeli News.
3: Έχουν διαπιστωθεί από τη μέχρι τώρα έρευνα τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας και παράβασης καθήκοντος για τους δημοσίους υπαλλήλους, και υπολογίζεται ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Σίγουρα η δράση τους έχει μεγαλύτερο βάθος χρόνου, αλλά από τότε ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας Ελλήνης που διαπιστώθηκαν οι παράνομες δραστηριότητες. Ενώ από τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια και γραφεία, εντοπίστηκαν σε μετρητά πάνω από 330.000 ευρώ.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Δημήτρη Πέρο. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει την επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο Απόστολος Χοντρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι αλλαγές που εισηγείται το κυβερνών κόμμα μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, είναι όμως αναγκαίες, όπως λέει, για τη χώρα που θέλει να κοιτάξει με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και μια σειρά άλλες προτάσεις που περιέχονται στο κυβερνητικό πλαίσιο προτάσεων που παρουσιάστηκε. Κοινός στόχος, όπως είπε, είναι μια χώρα πιο έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος, και αυτές οι αλλαγές δεν προτείνονται με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά την επόμενη δεκαετία. όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση και στην οικονομία με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Επαναλαμβάνεται ότι κλείνει και επίσημα ένας κύκλος που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Σήμερα η οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όσο γίνεται ισχυρότερη, όπως τονίζει, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να επιστρέφουμε το μέρισμα αυτούς της πρόοδου στην κοινωνία. Αλλά βεβαίως ταυτόχρονα αναγνωρίζει πως η έξοδο από αυτή τη λίστα δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, ότι εξαφανίστηκε η ακρίβεια ή ότι τα εισοδήματα βρίσκονται εκεί που θέλουν. Βάζουμε όμως στέρεες βάσεις, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε πρωτοβουλίες κυβερνητικές, όπως η κωδικοποίηση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας με τον νέο κώδικα που ψηφίστηκε στην Βουλή, την αύξηση του ορίου προστασίας για τους ακατάσχετους λογαριασμούς από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στους κλάδους υγείας, των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών καθαρισμού, των επισκευών και σε άλλες δραστηριότητες, και τέλος σε νέες ψηφιακές εφαρμογές όπως το politics.gov.gr για να παρακολουθούν οι πολίτες ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο περιθώριο εκδήλωσης για τις ενεργειακές κοινότητες Αρκαλοχωρίου.
5: Ο Πρωθυπουργός και σήμερα με την ανάρτησή του ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί? Γιατί κατάφερε να έχουμε ως Έλληνες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι με αξιοπρέπεια, με χαμηλό ενίκιο. Τρίτη θητεία γιατί? Γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε καλή κατάσταση. Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να γίνει παρελθόν όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευθούν. Για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια.
1: Θα πάμε τώρα στο Γιώργο Κατσίγιαννη για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με το νέο σύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, Ελένη, να βρίσκει το κόμμα διχασμένο, καθώς είναι άγνωστο τι είδους πρακτικά αποτελέσματα θα πυροδοτήσει η απόφαση της πλειοψηφίας του οργάνου για στήριξη του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεδομένου πως από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει κάποια θετική αντίδραση που να χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή και να δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλοδεχούμενος ως φορέας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που το μπλοκ της μειοψηφίας, όπως αυτή εκφράστηκε από το 40% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας άτυπους επικεφαλής την κυρία Δούρου, να θυμίσουμε εδώ, τον Νίκο Παπά και τον Παύλο Πολάκη, επικρίνει το Σοκράτη Φάμελο ότι συνεχίζει να οδηγεί το κόμμα στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα της συνεργασίας του με τον Αλέξη Τσίπρα, ναρκοθετώντας έτσι την αυτοτέλειά του, συμβάλλοντας στον πολιτικό παροπλισμό του, χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ως προς την ευόδοση της απόφασης που έχει εξασφαλίσει η Κεντρική Επιτροπή. Και γι' αυτό τα στελέχη αυτά επιμένουν πως ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, ζητώντας από τον κύριο Φάμελο να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την υλοποίηση του σχεδίου του, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα και κυρίως καθαρές εξηγήσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Να ξεκαθαρίσει επίσης πώς θα υλοποιηθεί το «είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα» και πώς μεταφράζεται αυτό. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάς δίχως να κατέβει στις εκλογές, ρωτάνε. Αυτό σημαίνει πρακτικά λουκέτο στο κόμμα και αναστολική λειτουργία προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με τον τρόπο αυτό, λένε πάντα τα στελέχη της αντιπολίτευσης, της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, θα εξασφαλίσει την εξουδετέρωση ενός οργανωμένου κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μόνο επιλεκτικές προσλήψεις στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχουμε επίσης και τον κύριο Πολάκη, που στο πνεύμα αυτό επιμένει πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κι άλλη κεντρική επιτροπή στο προσεχές διάστημα και ζητά να αποχωρήσουν από το κόμμα όσοι βουλευτές και μέλη της κεντρικής επιτροπής θέλουν να πάνε στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και όχι να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να τον διαλύσουν και να μην έχει παρουσία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα βλέπουμε ότι η κρίση είναι και παραμένει ανοιχτή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Κατσίγιαννη. στην Αθήνα Κορλίρα τώρα να δούμε τι νεότερο υπάρχει από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής αλλά και της Ουκρανίας. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
7: Καλό μεσημέρι. Ελένη, από πού θες να ξεκινήσω?
1: Ό,τι νομίζεις.
7: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Όπως υπάρχει μια σημαντική συνάντηση των υπουργών του ΟΠΕΚ, των πετρελοπαραγωγικών χωρών δηλαδή. Συναντώνται διαδικτυακά σήμερα. Τι προσπαθούν να κάνουν?
1: Συγκρατήσουν τις τιμές.
7: Να συγκρατήσουν τις τιμές. Βέβαια, να πούμε ότι ό,τι και να γίνει, εάν δεν λυθεί το θέμα των στενών του Ορμούζου, από εκεί έχουμε πει επανειλημμένως ότι διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, δηλαδή 20 εκατομμύρια βαρέλια, δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Ωστόσο, υπάρχουν στα μέλη υπάρχουν και σημαντικές πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, οι οποίες έχουν σκοπό να πάρουν σήμερα την απόφαση για αύξηση περίπου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα. Είναι μία πρόταση η οποία ενδεχομένως λίγο να περιορίσει τις απώλειες, αλλά σίγουρα δεν θα δούμε αυτό που περιμένουμε, δηλαδή μια φαντασμαγορική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Και βεβαίως να δούμε τι θα κάνουν και χώρες που έχουν πει ότι θα αποχωρήσουν. Μία είναι το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καταλαβαίνουμε ότι αν αρχίσουν και αποχωρούν αυτές οι μεγάλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, θα έχουμε μείωση κατά πολλά εκατομμύρια βαρέλια. Άρα θα δούμε και περαιτέρω αύξηση των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως. Βέβαια, στο διπλωματικό τώρα επίπεδο.
1: Κάτι γίνεται πάλι σήμερα.
7: Το εσωτερικό είναι στο Ιράν.
1: Το Πακιστάν.
7: Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν, είναι στην Τεχεράνη. Έχουμε πει ότι το Πακιστάν είναι η χώρα που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις. Έχει φτάσει ήδη από εχθές. Θα δει κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών και τον πρόεδρο της χώρας, τον Μπεζεσκιάν, και τον υπουργό εξωτερικών, τον Αραχτσί, προσπαθώντας να βρει μια, αν θέλεις, έτσι, μια χτίδα φωτός για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το διπλωματικό. Η διπλωματική συζήτηση, την ώρα βεβαίως που έχουμε συνεχόμενα πλήγματα, είχαμε ήδη και χθες και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, δηλαδή δεν βλέπουμε να μειώνεται, να μειώνονται τα πλήγματα. Και βεβαίως είχαμε και ανταλλαγές πυρών την ώρα που η Ιρανική ποδοσφαιρική ομάδα ταξιδεύει στο Μεξικό για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και αυτό μες στη μέση ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Είχαμε βεβαίως και στο Λίβανο ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να εξαπολύουν επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, δηλαδή ούτε εκεί βλέπουμε μία αποκλιμάκωση. Τώρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την Ουκρανία, να πούμε ότι βρίσκεται στο Λονδίνο ο Βολοντίμι Ζελένσκι και θα συναντήσει και τον Βρετανό Πρωθυπουργό τον Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο Πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και τον Καγκελάριο της Γερμανίας τον Φρίντριχ Μέρτς. Θα υπάρξει μία διευρυμένη συνάντηση. Η Ουκρανία τη ζητάει να ενισχυθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη ρωσική πίεση και βεβαίως η συνάντηση γίνεται και λίγες μέρες μετά την απόρριψη του Πούτιν στην πρόταση Ζελένσκι για απευθεία συνάντηση. Να δούμε λοιπόν και από εκεί τι μπορεί να βγει.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Προφυλακιστέως μετά την πολύ ωραία απολογία του κρίθηκε ο 41χρονος καθμολογία δράσης δολοφονίας της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Τις ευθύνες των αστυνομικών αρχών αλλά και της δικαστικής εξουσίας για τα εγκλήματα που συντελούνται σε βάρος των γυναικών ανέδειξε η δικηγόρος Αντωνία Λεγάκη, εξειδικευμένη στην υπεράσπιση θυμάτων έμφυλης βίας, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση.
8: Δεν μπορεί μια γυναίκα να φτάνει στον εισαγγελέα σπασμένη στο ξύλο, να φτάνει με ιατροδικαστικές εκθέσεις που λένε ότι γλίτωσε το θάνατο το τελευταίο δευτερόλεπτο, να φτάνει με επανειλημμένες δηλώσεις ανθρωποκτόνου δόλου του δράστη και ο εισαγγελέας να κάνει πάντα ποινική δίωξη για απλή σωματική βλάβη. Ούτε καν για βαριά ή βαριά σκοπούμενη. Είχα εγώ ιατροδικαστική έκθεση με ένα απλό είδημα στον τράχυλο, λόγω περίσφυξης. Δηλαδή τη στραγγάλιζε εκείνη τη γυναίκα. Εκείνος ο άντρας και τους διέκοψε ο ξενοδόχος που μπουκάρισε μέσα και έσωσε την κοπέλα. Και η ποινική δίωξη δεν ήταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά για απλή σωματική βλάβη. Όταν λοιπόν η πολιτεία μέσω της εισαγγελικής αρχής ανέχεται και στην πραγματικότητα κατανοεί τον δολοφόνο, γιατί το ότι δεν σκοτώθηκε η μία θα σκοτωθεί η επόμενη. Έτσι. Όταν τον κατανοεί και τον στέλνει στο μονομελές πλημελιωδικείο με απλά πλημελήματα, τότε αυτό την επόμενη φορά θα τη σκοτώσει. Αν τον στείλει στον ανακριτή που θα πάει για το κακούργημα και θα κρατηθεί λίγο και υπάρχει περίπτωση να προφυλακιστεί. Και αν μείνει εκτός φυλακής, θα πρέπει να πηγαίνει 1-2 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα να δίνει παρόν. Τότε και αυτός και η κοινωνία θα καταλάβουν ότι αυτό το έγκλημα είναι σοβαρό κακούργημα και ότι η πολιτεία εκδηλώνει ότι δεν το ανέχεται.
1: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται αύριο οι 11 συλληφθέντες στην Κοζάνη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Πρόκειται για μια ακόμα υπόθεση για ευρωπαϊκά κονδύλια που φτάνει στη δικαιοσύνη. Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και αυτή λοιπόν η υπόθεση, παρά το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν στην Κοζάνη, ακριβώς επειδή αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια, οι κατηγορούμενοι αύριο οδηγούνται ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. 13 συνολικά οι συλληφθέντες, να σου πω, Ελένη, κατά περίπτωση το κατηγορητήριο βαρύ, εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Να σου πω ότι οι μόνοι που απολογήθηκαν την Παρασκευή λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους ήταν οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες, θα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αύριο θα γνωρίζουν και όλοι οι κατηγορούμενοι, μετά το τέλος των απολογιών τους, την ποινική τους μεταχείριση.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Μουστακά. Το δρόμο για νέες προσφυγές στο δικαστήριο ανοίγει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλ, για τους οποίους το επιτόκιο θα υπολογίζεται στο εξής, στη μηνιαία βάση του δανείου και όχι σε ολόκληρο το ποσό. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος διαμεσολαβητής Δημήτρης Μπούκας, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, πιθανότατα θα τεθεί θέμα αναδρομικής εφαρμογής του νόμου, καθώς οι δανειολήπτες θα απαιτήσουν να υπάρξουν επιστροφές ποσών.
10: Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε με βάση την απόφαση που δημοσιεύτηκε ότι το επιτόκιο δανείων του νόμου Κατσέλη υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του δανείου. Σίγουρα τα δάνεια που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη κατά τους υπολογισμούς αφορούν περίπου 195 με 200.000 δανειολήπτες. Ενώ οι τρεις μεγαλύτεροι servicers που υπάρχουν διαχειρίζονται άνω του 75% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Άρα η απόφαση αυτή επιτρέπει σε δανειολήπτες και συλλόγους να διεκδικήσουν όσα χρεωστεί καταβληθέντες τους στόκους που κατέβαλαν. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να διεκδικηθούν δικαστικά τεράστια ποσά. Η απόφαση αυτή δημιουργεί και μια νομική βάση για διεκδικήσεις και σε άλλες κατηγορίες δανειοληπτών. Δηλαδή αυτούς που πιθανώς ρυθμίζουν μέσω του εξωδικαστικού ή έχουν άλλου είδους ρυθμίσεις. Δεν τέθηκε ποτέ το ερώτημα της αναδρομικότητας και γι' αυτό δεν έχει αναφερθεί με σαφήνεια στην συγκεκριμένη απόφαση. Ήδη το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί η απόφαση, το αποτέλεσμα της απόφασης, είχε διαρρεύσει εδώ και καιρό. Όλοι αναμέναμε την καθαρογραφή της απόφασης για να δούμε το σκεπτικό των ανώντα των λειτουργών. Τα fans και οι services με αφορμή αυτή την έκπληξη είχαν ήδη ξεκινήσει και είχαν αλλάξει τη στάση τους. Ερχόντουσαν, ήταν εντός εισαγωγικών τη λέξη, πολύ πιο γενναιόδοροι στις προτάσεις που έδιναν. Είδαν ότι σφίγγει σιγά-σιγά ο κλειός και τα πράγματα αλλάζουν.
1: Σε εργαστήρι μάθησης και δημιουργίας μεταμορφώνεται και φέτος ο καλοκαιρινός ελεύθερος χρόνος των παιδιών στην Αθήνα. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει και φέτος το πρόγραμμα Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
11: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως ακριβώς τα είπε Σύνια, και για άλλη μια χρονιά ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες μέσα στο μοναδικό και φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου. Με όνομα Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχουν. Παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδιά δηλαδή του Δημοτικού και Νήπια, πρόκειται να πάνε στην πρώτη Δημοτικού, έχουν δυνατότητα να συμμετάχουν σε δραστηριότητες παιχνιδιού, δημιουργικής μάθησης και επαφής με τη φύση. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 29 Ιουνίου.
12: Ακούτε Radio Rumeli News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
16: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
15: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
16: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
15: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
16: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2 Λαμία.
15: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
16: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
17: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
18: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Στη Δαφνούσα.
3: Έχει πέσει, ναι, στη Δαφνούσα έχει πέσει ο τείχος ενός σπιτιού. Σε άλλα σπίτια 3-4
1: υπάρχουν ρογμές. Δεν έχουμε τραυματισμούς. Ναι.
3: Τα οποία κατά πίσω από πιθανότητα θα χρειαστεί κάτι και αυτών των σπιτιών να διανυκτερεύσουν. Υπάρχει δηλαδή πρόνοια για το που θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι τουλάχιστον σήμερα το βράδυ και τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Υπάρχουν κατολιστήσεις στο παστακό δίκτυο. Ναι. Οπότε χρειάζεται προσοχή για τις μετακινήσεις εκεί των κατοίκων. Mm-hmm. Και είναι αυτή η περιοχή, το Προκόπη και τα γύρω χωριά που επικεντρώνονται τώρα οι έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί να καταγραφούν οι περαιτέρω ζημιές.
1: Και περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Περό. Μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Yaradış yaradı. Τριάντα εννιά λεπτά μετά τις δύο, συντονισμένοι στον Αθήνα 9.4. Και στο ξεκίνημα της Κυριακάτικης Sport City. Φτάσαμε 7 του Ιούνιου. Είχαμε και μια πυρουέτα, κάτι σε τριπλό κούνημα προέκυψε πριν κανένα δύο ώρο. Με επίκεντρο λέει στη Βόρειο Εύβοια. Και νομίζω ότι είναι μια από εκείνες τις κλασικές ημέρες που αν δεν έχεις φτάσει ακόμη σε παραλία, τότε συνειδητοποιείς ότι προλαβαίνεις, έχει 5-6 ώρες μέρα ακόμα. Και όσο για τα δικά μας, μην φανταστεί κανείς ότι άλλαξε τίποτα. Με ανακοινώσεις και καταγγελίες πέρασε το βράδυ της Παρασκευής στα απόμερα του Game 2 των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Με καταγγελίες και ανακοινώσεις πέρασε γενικότερα το Σάββατο. Με καταγγελίες και ανακοινώσεις ξυπνήσαμε και σήμερα Κυριακή. Γιατί μπορούμε. Κυρίως όμως γιατί σε μια τέτοια περίπτωση κάποια στιγμή έτσι κατανοώντας το αυτονόητο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα πολύ πολύ ακριβό προϊόν που εδώ και καμιά 20 χρόνια μας υποχρεώνει να βλέπουμε τη μέρα της μαρμότας σε αυτή τη συγκυρία. Να, αυτό το θυμάσαι, Μαράγδα Μπιλ Μάρι, πολύ ωραία ταινία. Μέρα της μαρμότας, γιατί η τοξικότητα όταν προκύπτει αυτό το ζευγάρι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με θέα την κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν έχει αντίπαλο σε ό,τι συμβαίνει και συμβαίνουν πολλά στα εγχώρια αθλητικά δρόμενα. Και ναι, όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σμαράγδα στα μουλακά του. Και παριστάνω ότι το λέω και εύκολα. Ο Ανδρέας Χανιάς είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και όσο για το μικρόφωνο, εδώ στον ήχο της πόλης, ως τις 4 με Sport City, είμαι ο Διονύσης Δελής.

0: Δεν ξέρω τι πάει λάθος γενικότερα με το ζευγάρι αυτό του τελικού. Το αιώνιο ζευγάρι των αιωνίων στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Πάντως, το συγκεκριμένο τραγούδι των UB40 είναι το 1988. Είναι λιγάκι παλιότερο από την διένεξη, η οποία κάθε χρόνο τέτοια μέρα έρχεται στο προσκήνιο Γιάννη και αν μη τι άλλο. Μας κάνει τι, να θυμόμαστε τα νιάτα μας, λες, ή σοφότερους. Καλό μεσημέρι, Γιάννης Λαμπύρης.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, εξακροατές του 1984. Δεν ξέρω. Εγώ γράφω για δύο αγώνες πάντως. Επειδή προσπαθώ να κάνω μια προαγγελία αύριο για την εφημερίδα, λέω δύο αγώνες. Είναι ο αγωνιστικός και ο εξωαγωνιστικός. Είναι σε δύο ταμπλό. Όπου ο εξωαγωνιστικός αυτή τη στιγμή κλέβει την παράσταση, δυστυχώς για μία ακόμα φορά. Δεν είναι. Ήμουν να νιώσει και γέρασε.
0: Μα αυτό είναι, συμβαίνει κάθε χρόνο πλέον. Και από ένα σημείο και μετά, πώς να σου πω, δημιουργεί και εντυπωσίες για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
1: Ναι, ναι, είναι σαν τη μέρα της μαρμότας. Και δεν ξέρω, ναι, κάποτε ήταν ο Σοκράτης Κόκαλης με τον Παύλο τον Γιαννόπλο και τον Θανάση, αλλά νομίζω υπήρχε ένα μέτρο τότε και κάποια στιγμή πέρα από την φούρια, έτσι, τον πρώτο Final Four που ήταν πολύ. Είχαν πέσει τόνοι μετά. Γίνονταν κάποιες ανακοινώσεις για τη διετησία κλασικές. Εδώ όμως έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι.
0: Και δυστυχώς φτάνουμε κάθε φορά στον Ιούνιο για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε. Ναι. Αυτό είναι το. Στο τελευταίο επεισόδιο, για να μια και δεν το ανέφερα, υπάρχει μια καταγγελία της ΣΚΑΕ Ολυμπιακός, μια ακόμη καταγγελία προς τη ΔΕΑΒ για όσα έγιναν στο Game 2 το βράδυ της Παρασκευής στο Telecom Center. Γιάννη, ούτε λίγο ούτε πολύ, το ανακοίνωσε επίσημα ο Ολυμπιακός, έτσι, ότι προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία. Ζητάει την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού για μια αγωνιστική. Κυρίως όμως ζητάει.
1: Δύο χρόνια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και 100.000 ευρώ πρόστιμο και στον ίδιο και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Και σε ρωτάω εγώ τώρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει αυτή την καταγγελία. Η ΔΕΑΒ ως ΔΕΑΒ τι ακριβώς κάνει?
1: Ναι, η ΔΕΑΒ είναι μια πονεμένη ιστορία όπου θυμάμαι και εκεί ήμουν να νιώσω και γέρασα, δηλαδή που είχε συσταθεί και είχε γίνει μια επιτροπή όπου έκανε κάποιες ποινές, έβλεπα, αλλά λειτουργούσε και με ρυθμό χελώνας πολλές φορές και με ρυθμό δημοσίου, θα έλεγα. Mm-hmm. Γιατί ξαναλέω, το ξέραν οι ομάδες, το είπαμε και χθες, είτε είναι Ολυμπιακός Παιδόγος, το Παναθηναϊκό, σου λένε θα τιμωρηθώ του χρόνου. Με ξέρεις, τα πρώτα δύο παιχνίδια προσέχανε, το πρώτο και το δεύτερο.
0: Ναι, ναι, ειδικά όποιος είχε το πλεονέκτημα έδρας, μην την πατήσει το τρίτο.
1: Εκεί, μην πάει στο πέμπτο, ας πούμε, και γίνει. Αλλιώς ξέραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο αστείο το κομμάτι και γιατί το λέω αυτό. Να ξεκαθαρίσω στην αρχή κάτι λοιπόν, να κάνω το δικηγόρο του διάβολου. Ας πούμε λοιπόν ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλα τα δίκια του κόσμου. Δεν μπορεί να μπαίνει μέσα και να πλησιάζει τους διαιτητές. Εγώ δεν θα πω τους άγγιζε, τους άγγιζε, τους έβρισε. Δεν έχει το δίκιο. Είναι αδιανόητο. Δεν υπάρχει. Πώς να το πω. Δεν υπάρχει. Ας πνίγει το δίκαιο. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάρει ένα Αγγελόπουλο. Πήραν την ομάδα και αποχώρησαν. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα. Δεν λέω ότι είχαν δίκιο αν αποχώρησαν. Ναι, έχω άποψη, αλλά λέω δεν μπορεί να μπαίνει ο παράγοντας μέσα και να πλησιάζει τους διαιτητές.
0: Και δεν μπορεί να μην υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός για να δύο μέρες να γίνεται χαμός. Προκαλούν κόσμο. Υπάρχουν παιδιά σε αυτή τη διαδικασία.
1: Θυμίζω ότι στη Βαλένθια πλησίασε τη γραμματεία, όχι τον αγώνα, και δεν ξαναείδε παιχνίδι στη σειρά. Έχασε και τα τρία παιχνίδια.
0: Έγινε στο Game 2
1: στο Game 2 με συνοπτικές διαδικασίες την επόμενη μέρα. Είχε βγει φιρμάνη και είχε τελειώσει το θέμα. Και μάλιστα έγινε και αντικείμενο συζήτηση στο Final Four με στη συνέντευξη του Ματέου ότι θα αλλάξουν ακόμα πιο αυστηρά το πειθαρχικό δίκαιο για παράγοντες που είναι έτσι λίγο πιο ατίθαση εν ώψη της νέας περίοδου. Και το υπενθυμίζω, το είχαμε ξαναπεί, νομίζω ότι ένας Ιταλός δημοσιογράφος είπε ότι όταν βάζετε 5.000 ευρώ πρόστιμο, για μένα είναι πάρα πολύ βαρύ αν μου το βάλετε. Δεν θα δυσκολευτώ να το πληρώσω. Για παράγοντες ή για προπονητές που έχουν προπονητές 2 εκατομμύρια το συμβόλαιο το χρόνο, είναι ούτε τα σιγάρα τους. Δηλαδή, αν δεν βάζετε 100, 200, 300.000 πρόστιμο, οπότε να ξέρουν ότι κάτσε, σε τρεις φορές πάω ένα εκατομμύριο. Δεν είναι αστείο. Πέρα από το ποινικό ότι δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο ή δεν θα ξαναπεράσει απ' έξω ή οτιδήποτε.
0: Γιάννη, την Παρασκευή το βράδυ έχουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Έχουμε τις δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη, είναι ο Γενικός Διευθυντής Ολυμπιακός, που γίνονται οι πρώτες καταγγελίες. Έχουμε τις κάμερες να πιάνουν ένα φραστικό επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Σάβα Αρώνη του Παναθηναϊκού, ένα παράγοντα του Παναθηναϊκού. Έχουμε την επόμενη μέρα μια σειρά από βίντεο που βγάζουν οι δύο ομάδες και δηλώσεις. Α, έκανε μια ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έκανε μια δήλωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπάρχει μια κουβέντα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, λένε οι πράσινοι επί

0: 13, αλλά επειδή ξαναλέω είναι follow από κοντά, τα σουτ, τα κλασικά σουτ του Χέρι Ντέιβις είναι 0 στα 12, mm-hmm. έτσι που έχει, είτε τρίποντα είτε τίποτα, αλλά είναι ένα στα 13. Και να μεταμορφώνεται σε μια μηχανή έτσι, επιθετική και αμυντική, να έχουμε από τον Μιλουτίνοφ στο πρώτο παιχνίδι, δηλαδή να μιλάμε ας πούμε, για παίκτες, να αναλύουμε στατιστικές, να κάνουμε και μιλάμε ότι τι ανακοίνωση θα βγει, τι θα πει ο αθλητικός δικαστής και... Και επίσης είναι και λίγο αυτό που λέμε, λέει ο κανονισμός. Λέει ο κανονισμός στο άρθρο τάδε, μα σε κάποια πράγματα, δηλαδή είτε επαναλαμβανόμενα, θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε, απλά να λέμε. Δεν ξέρω, είναι λίγο.
1: Μα θα έπρεπε ούτως ή άλλως, όταν υπάρχει μια τέτοιου τύπου ζωντανή μάχη, δηλαδή παιχνίδι κόντρα παιχνίδι, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να έχουν φροντίσει οι ελεκτικοί μηχανισμοί να έχουν, ξέρεις, άμεση εμπλοκή αλλά και άμεσες αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα φύλλο αγώνα μετά από ένα μάτς
0: ναι.
1: ή υπάρχει μια καταγγελία, θα έπρεπε αυτό το πράγμα να υπάρχει μια απόφαση άμεσα, ούτως ώστε η κουβέντα να πάει παρακάτω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί συσπυρώνονται, όλα αυτά συγκεντρώνονται και πλέον συσπυρώνονται, ξέρεις, από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, πολλά και διάφορα και το κάνουν το πράγμα να μοιάζει το μείγμα εκρηκτικό. Τέλος πάντων, αύριο το βράδυ στις 9 είναι το επόμενο παιχνίδι.
0: Αύριο βράδυ στις 9.
1: Το πρωί είδα τους προέδρους του Ολυμπιακού να έχουν περάσει την προπόνηση.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν πήγαν για μπάνιο.
0: Λογικό. Ναι, όχι. Για συσπήρωση να πούμε ότι πολύ δύσκολα θα παίξει και σε αυτό το παιχνίδι. Και αν δεν παίξει και σε αυτό, νομίζω θα πάμε μόνο π.χ. ίσως σε ένα πέμπτο αν χρειαστεί. Γιατί να πάει να παίξει απροπόνητος ή με λίγες προπόνητες, θα βέβαια πάντα παίζει ρόλο και το αποτέλεσμα. Έτσι. Άλλο θα είναι να νικήσει Δευτέρα Ολυμπιακός, άλλο θα είναι να νικήσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπορεί να πει σφίγω τα δόντια και παίζω όπως το τέταρτο παιχνίδι, αν είναι 2-1 ο Παναθηναϊκός και μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι στο σειρά. Μιλάω για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι δύο τραυματίες και στις δύο ομάδες οι οποίοι δεν είναι απλοί τραυματίες. Είναι δύο παίκτες που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα ενός παιχνιδιού. Ιδιαίτερα ο Ντόρσεϊ αλλά και ο Κώστας ο Σλούκας. Είναι παίκτες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά με την εμπειρία τους.
1: Για τον Σλούκα φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να παίξει. Έτσι.
0: Ναι, γράφουν είναι δηλαδή στο ρεπορτάζ του
1: Παναθηναϊκού. Και αυτό μπορεί να φέρει ένα ντόμινο, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μάλλον με το ζόρι τον βάζει τον DJ Σόρτσο Αταμάν.
0: Ναι, νομίζω
1: που μπορεί να ενεργοποιήσει το Χουάντσο.
0: Το Χουάντσο και να αλλάξει τα δεδομένα πάλι προς το όφελός του. Γιατί όταν χωρίς το Χουάντσο μείωσε τόσο πολύ τη διαφορά στα rebound στο δεύτερο παιχνίδι, μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερο. Και να είναι και ο ίδιος πιο ήσυχος, γιατί ξαναλέω εξ ανάγκης τον βάζει τον Σόρτ, ο οποίος δεν ήταν και πολύ καλός στο δεύτερο παιχνίδι. Ήταν καλός.
1: Μα δεν παίζει και πολύ, δηλαδή. Δεν είναι. Δηλαδή, 8 λεπτά τον έβαλε. Θεωρητικά και λίγο να μπορεί να παίξει ο Λούκας, ας πούμε, αυτό το 8 λεπτό, 10 λεπτό, φαντάζομαι ότι μπορεί να δρομολογήσει μια τέτοιου τύπου εξέλιξη.
0: Γιατί ακριβώς είναι και η ισορροπία στους ξένους. Γιατί μπορεί να βάλει μέσα το Χουάντσο, ο οποίος και ένα σουτάκι σε δύσκολες ώρες μπορεί να προσφέρει, αλλά κυρίως είναι ο καλύτερος rebounder της ομάδας. Και αποτελεί μια εγγύηση, ιδιαίτερα στα αμυντικά, γιατί εκεί είχε μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον έχαν όλα τα, έκανε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις ο Ολυμπιακός. Ακόμα και εκεί που ήταν άστοχος και ο Παναθηναϊκός έκανε το σερί το 20-28, δεν θυμάμαι, που πέρασε μπροστά με ένα καλάθι από το μείον 17 πήγε στο συν 2. Mm-hmm. Εκεί πέρα ο Ολυμπιακός σκόραρε με δεύτερη και τρίτη προσπάθεια πολλές φορές. Ενώ εκεί θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε χτίσει τις συνθήκες για μια μεγάλη νίκη.
1: Νομίζω χαρακτηρίζεται από την άμυνα του Παναθηναϊκού έως τώρα το ζευγάρι των τελικών. Υπάρχει μια φοβερή τρίτη περίοδο στο πρώτο μάτς που ο Παναθηναϊκός το γυρίζει, ας πούμε, από την άμυνα του. Και υπάρχει και βέβαια το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι έχουν κρατήσει τον Ολυμπιακό στο χαμηλότερο της χρονιάς. Αυτή η 58
0: έτσι.
1: Πόντι έτσι. Είναι η χειρότερη επιθετική.
0: Και 8 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, έτσι που είναι. Αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ κακό χούι που στην Ευρώπη το έχει όλη τη χρονιά, γιατί στην Ελλάδα είναι πιο εύκολα τα παιχνίδια, παρότι και εκεί έχουν ήττες, ότι πετάει ένα ημίχρονο για πλάκα συνήθως. Το πρώτο ημίχρονο το πετάει, λες και. Δηλαδή σου λέει θα παίξουμε λίγο στο δεύτερο και να αρκεί. Στην Ευρώπη το πλήρωσε πάρα πολλές φορές αυτό και με τον Ολυμπιακό κάποιες φορές, στα ευρωπαϊκά μάτς τουλάχιστον και στο πρωτάθλημα. Τώρα θα δούμε, είναι και οι πιέσεις διαφορετικές, οπωσδήποτε θα είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, είναι ένα κομβικό μάτς γιατί...
1: Βέβαια, αν το πάρει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει δύο όπως το λένε μέχρι το Game 5
0: και έχει το μάτς του μόλις στην έδρα του στη χειρότερη, ενώ
1: ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε στο τέταρτο παιχνίδι να το τελειώσει αν έχει πλέον έκτημα πλέον 1-2, θα γίνει μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Θεωρείς θα αλλάξει τους ξένους του παλιού Μπαρτζόκας, δηλαδή
0: 100%. Για τον Γόρντι είμαι βέβαιος 1000%, όχι 100%, αλλά πιστεύω και τον Τάιρικ Τζόνς, γιατί είναι πιο εκρηκτικός, του ταιριάζει και το παιχνίδι με το σεφ, με τον κόσμο, νομίζω θα το δοκιμάσει, θα πάει σε αυτό το μοντέλο, είναι σίγουρο.
1: Και φαντάζομαι θα επενδύσει και στο πώς θα κουράσει περισσότερο τον τον Λεσόρ που πλέον θα πρέπει να παίξει τρίτο παιχνίδι το παιδί σε έξι βράδια.
0: Ακριβώς, που είναι ο μοναδικός καθαρόμος σέντερ, δεν ξέρω γιατί και με το Φαρίδ δεν το ποτέ ουσιαστικά.

0: και το Φαρίδ δεν κέρδισε τον Κουρτσαταμάν παρά το εξαιρετικό παιχνίδι στην πρεμιέρα που είχε κάνει με τη Ρεάλ. Mm-hmm. Και λέω μία και λέμε Ρεάλ, λέω ότι είναι το μπάσκετ. Παραμονές του τελικού Ρεάλ Ολυμπιακού έχει μία συνέντευξη ο Χεζόνια στη Media Days, στην ανοιχτή προπόνηση. Μα είχε μιλήσει και εμάς αλλά και στους δημοσιογράφους ότι όταν ήρθε, λέει, ο κότς Καριόλο λέει, το καλοκαίρι, δεν ξέραμε, λέει, που πατούσαμε, δεν ξέραμε τι μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέραμε πού θα πάμε. Ήμασταν με βάρκα το άγνωστο. Και μας πήρε, μας έκανε ομάδα και φτάσαμε, λέει, τώρα είμαστε 40 λεπτά από το κύπελλο Ευρώπης. Και τώρα είναι βέβαιο, λέει, το μέλλον του Σκαριόλου μετά τον αποκλεισμό Σόκα από την Τενερίφη. Θυμίζομαι δύο νίκες στη Μαδρίτη. Η Τενερίφη απέκλεισε τη Ρεάλ από τα προηγούμενα.
1: Μα έκανε πλάκα στο πρώτο. Στην Τενερίφη νίκησε με 30 πόντους, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και κατάφερε να αποκλειστεί.
0: Και κατάφερε να αποκλειστεί και η Ρεάλ μένει για πρώτη φορά χωρίς τίτλο εδώ και 16 χρόνια σε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Τίποτα λέμε για Ρεάλ, καταλαβαίνει κανείς.
1: Σε χρονιά εκλογών.
0: Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό μεγάλες, η Ρεάλ είναι ακόμα μεγαλύτερες.
1: Ναι, σε χρονιά, σε μήνα εκλογών. Ναι, στην πραγματικότητα όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που ο Πέρεθ είναι πάρα πολύ πιεσμένος γιατί τα κατάφερε και στο ποδόσφαιρο. Να μείνει μαδιά χεριά. Άρα καταλαβαίνει ότι η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Υπάρχει ένα Ζαρικέλμι ο οποίο διεκδικεί την προεδρία και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ξέρεις, τάζουν τον ουρανό μετάστρα.
0: Υπόσχονται με μεταγραφές εκατομμυρίων.
1: Αυτό. Με βάση
0: εδώ δεν
1: το...
0: λέει θα φτιάξουμε ένα άλσος ή θα δώσουμε επίδομα στέγασης, είναι οι μεταγραφές που δελεάζουν.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ σε ό,τι αφορά σε αυτές τις αθλητικές εταιρείες λαϊκής βάσης, δηλαδή το 10% λέει του ετήσιου μπάτζετ πηγαίνει στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή έφτασε η Μπαρσελόνα να έχει, στα χρόνια του Μέση, η μπασκετική Μπαρσελόνα έφτασε να έχει 50 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ. Μην κοιτάς που δεν πήρε τίποτα. Ναι. Έφτασε να πληρώνει κάποια στιγμή 50 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο κύριος, ο Ενρίκο Ρικέλμε, ο οποίος μη φανταστείς, ένας ταπεινός δισεκατομμυριούχος είναι, που θέλει να αναλάβει, υποθέτω. Είναι ο βασιλιάς, λέει, των φωτοβολταϊκών, αν σε βοηθάω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Εκτιμάς ότι καλά για τον Ισάκη δεν αμφιβάλλει κανείς, ότι αφήνει τα τρένα να περνούν, δεν ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η σιωπή του είναι προς απάντηση όλων μας. Εκτιμάς ότι μπορεί να έχουμε κάτι νεότερο πριν το αυριανό, δηλαδή κάποια αντίδραση από κάποιον για όλα αυτά που συμβαίνουν?
0: Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το βράδυ είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Πιστεύω θα έχουμε αναρτήσεις, θα έχουμε Twitter, θα έχουμε Instagram, δηλαδή μέχρι αύριο θα κορυφωθεί το ζητούμε. Τώρα δεν ξέρω εάν θα επιδιώξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εφόσον δεν έχει βγει κάποια τιμωρία αυτή τη στιγμή, είναι όλα στον αέρα, ζητάει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει εκδικαστεί κάτι, εάν θα θελήσει να βρεθεί στο ΣΕΦ όπως έκανε πέρσι. Αλλά θεωρώ ότι δύσκολο, δεν ξέρεις όμως, δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέχρι αύριο ή τι μπορεί να... Είναι αυτά τα παιχνίδια, τα mind games που λέμε, που το κάνουν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο κόουτς Αταμάν, είναι μέτρες αυτά. Βέβαια δεν τους βγαίνουν πάντα, γιατί πέρσι αυτό που έκανε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν βοήθησε την ομάδα του, αντίθετο θα έλεγα, μάλλον ξύπνησε τον Ολυμπιακό, όπως και με τη Βαλένθια. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει, αν θα πάει στο ένα πλάνο περσινό ή θα πάει στο ήσυχο, σου λέει, αφού πήρα το μάτς, έχω το επόμενο στην έδρα μου, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είδα τους παίκτες του Παναθηναϊκού και μου έκανε εντύπωση που πήγε ο Σόρτς και ο Λεσόρ, νομίζω, και παίξανε τένις χθες, και ο Χουάντσο, δηλαδή αυτό που έχουν ανάγκη οι παίκτες, δηλαδή έχουν να αποφορτιστούν λίγο από όλο αυτό από όλη αυτή την πίεση, από όλο αυτό το πρέπει που είναι ο κόσμος από πάνω.
1: Και δείχνει και μια καλώς εννοούμενη συσπήρωση, ξέρεις, το να κάνουμε παρέα, το να είναι μαζί, το να αυτό, αν μη τι άλλο κατηγορεί.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και ξέρεις, είναι εκ των πραγμάτων, και δεν το λέμε για να χρυσώσουμε το χάπι του στον ένα τον άλλο, μα έκος, ό,τι και να γίνει, η χρονιά αυτή μένει στην ιστορία ως μια μεγάλη αποτυχία. Το ότι δεν πήγε στο Final Four που διοργάνωνε, που ήταν στο σπίτι του. Ναι. Αλλά μπορεί τουλάχιστον να χρυσώσει το χάπι με ένα double και να πει ότι κοίταξε, αν είχα πάει θα έπαιρνα και το ευρωπαϊκό.
1: Ερώτηση κρίσιος, το double κρατάει τον Αταμάν? Έχουμε ένα λεπτάκι, προλαβαίνω να σε βάλω στα...
0: Το ζητούμενο είναι το εξής. Εγώ πιστεύω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πάρει την απόφασή του. Είναι κοινό μυστικό ότι έψαχνε προπονητή μετά τη Βαλένθια. Δεν, δεν είναι κάτι που αποκαλύπτουμε εμείς ή δεν έχει βουήξει ο τόπος πανευρωπαϊκά και πανελλαδικά. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο, έχει πει ότι αν δεν πάρω ένα από τα δύο θα φύγω. Άρα ο ίδιος μπορεί να πει άνετα, πήρα πρωτάθλημα και με αβαντάζ, με κόντρα έδρα απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης. Φυσικά μένω. Εκεί είναι το τι θα αποφασίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Νομίζω όμως ότι αν έχει το κέι του Ζέλικο Μπράντοβιτς, θα προχωρήσει σε αντικατάσταση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Και της Ανδρομοκρατικής και μετά από 12 ώρια ανάκριση ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο στόχος του και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Στους τομείς που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν σε μία ακόμα προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα οι υπουργοί του ΟΠΕΚ Plus συναντώνται διαδικτυακά για να εξετάσουν υψηλότερες ποσοστώσεις παραγωγής μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών του πετρελαίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, σε μια απίστευτη αποτρόπαιη επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε. Ο Ζελένσκι συναντάται σήμερα στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.
5: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.

0: καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί ψηλάντες.
0: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 84.

10 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Πολύ λογίσαμε για το μπάσκετ και για όσα περιμένουμε στο δρόμο για τον τρίτο τελικό. Θυμίζω ότι έχει και εθνική ομάδα απόψε στο ποδόσφαιρο, αργά-αργά στις 10 στο Ηράκλειο απέναντι στην Ιταλία. Ωραία ιστορία αυτή, γιατί κοιτάζοντας στο απέναντι μισό του γηπέδου, λες, παιδί μου, υπάρχουν και χειρότερα. Μία από τις μεγαλύτερες φανέλες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η περίφημη σκουάντρα. Ξανά και ξανά και ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σε μια παράξενη απομόνωση, η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία νίκη σε νοκάουτ των Ιταλών είναι το 2006 στον τελικό με τη Γαλλία. Και τελευταία παρουσία της το σωτήριο έτος 2014, τότε δηλαδή που παίξαμε και εμείς στα γήπεδα της Βραζιλίας. Άρα δηλαδή όποιος μας πει ότι εντάξει μωρέ που δεν καταφέρνετε να πάτε εσείς σε Μουντιάλ, λες ορίστε κοιτάξτε δίπλα, δεν τα καταφέρνει η Ιταλία με εμάς βρήκες. Θα πάμε κάποια στιγμή μια βόλτα μέχρι το Ηράκλειο να συναντήσουμε το φίλο μου τον κύριο Νικοκύρη. Θα κάνουμε μια κουβέντα όμως και για τα μεταγραφικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι πλέον μπαίνοντας την δεύτερη εβδομάδα του Ιούνιου αρχίζουν και συμβαίνουν πράγματα. Θέλω να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν την υποχρέωση να παίξουν Ιούλη στους προκριματικούς της Ευρώπης. Σημαίνει ότι σε καμιά 15 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία τους. Και το πρώτο πράγμα που επιβάλλεται να έχουν οι δύο ομάδες είναι ένα κλειστό ρόστερ το οποίο θα προετοιμαστεί 4-5 εβδομάδες για να πάει να πάρει αυτές τις προκρίσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μαξιλαράκι καθώς είναι η Europa League. Θέλω να πω ότι ψάχνει 3 προκρίσεις αλλά και με έναν αποκλεισμό και 2 φτάνει σε μια League Phase, έστω του Conference. Παναθηναϊκός είναι αυτό που λέμε με την πλάτη στον τοίχο, γιατί ξεκινάει από δεύτερο προκριματικό κόμφερενς και πρέπει να κάνει όλη τη διαδρομή μέχρι τη League Phase. Άρα αν μη τι άλλο περιμένεις από αυτούς τους δύο να δείξουν ότι έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αλλά και ότι έχουν ένα σχέδιο. Μου κάνει εντύπωση γιατί ειδικά σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ δεν προκύπτουν εξελίξεις. Χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια, δύο ιστορικά στελέχη της προηγούμενης δεκαετίας, πρωταθλητές με τον ΠΑΟΚ κλπ. Κλπ. Αναλαμβάνουν θέση στο οργανόγραμμα. Και ότι τέλος πάντων υπάρχει μια συνολική έτσι, πώς να το πω, αναδιοργάνωση γύρω από τον κύριο Παπαμιμίκο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που πλέον τρέχει το project ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό όμως ότι ουσιαστικά μέσω της σιωπής έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα ότι συνεχίζει ο Λουτσέσκο στη θέση του γιατί έχει συμβόλαιο. Και κυρίως ότι ο δικέφαλος του Βορρά δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό σε ό,τι αφορά στο ρόστερ του, παρότι ξαναλέω σε 15 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Radio Rumen News. Δεν έχει κάνει κάτι που να το έχουμε καταλάβει. Μπορεί να τρέχουν πράγματα, να έχουν οι άνθρωποι προχωρήσει σε πράγματα και να μην τα ξέρουμε εμείς. Σίγουρα πάντως δείχνουν πιο φρεναρισμένοι από όλους και αυτό είναι που έτσι πώς να το πω γεννά μια τρόπον την απορία. Αντίθετα εκείνοι που είναι πιο άνετοι από όλους, δηλαδή η ΑΕΚ, φαίνεται ότι το δουλεύει καλύτερα και τρέχει πράγματα και κάνει πράγματα και δίνει την εντύπωση ότι ήταν πιο έτοιμη από όλους για αυτό που τη συμβαίνει το καλοκαίρι. Η ΑΕΚ που θυμίζω ότι παίζει προκληματικά play-off στο Champions League, δηλαδή θα παίξει μετά τις 15 Αυγούστου, μια πρόκληση ψάχνει για να βρεθεί στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης, αν όχι θα παίξει Europa League. Η προχώρησε την πρώτη της μεταγραφής, τον Ζουμπκοφ, ο οποίος προφανώς και παρακολουθούνταν καιρό σαν παίκτης της Τραμπζονσπορ. Ανανεώθηκε, ή μάλλον για το πιο σωστά, επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Νίκολιτς.
Υπάρχει μια αντίστοιχη ιστορία και για τον Ριμπάλτο και γενικώς η ΑΕΚ δείχνει ενεργή στην αγορά, δείχνει να ξέρει τι κάνει. Έχει στο μυαλό της ένα νέο συμβολίο του Πινέδα, ήδη συζητάει λέει και με τον Γιώβιτς. Μοιάζει να θέλει να φτιάξει τις βάσεις για να προχωρήσει το σχέδιό της, το οποίο ξεκινήσει από πέρσι. Από τότε μου έκανε μεγάλη εντύπωση μια ατάκα του Χαβιέρ Ριμπάλτο, που πλέον την ακούω αρκετά στο ποδόσφαιρο. Είχε πει ο συγκεκριμένος ότι θέλω 4 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξω την ΑΕΚ. Το ακούω πλέον και από άλλους τεχνικούς διευθυντές να λένε: ξέρετε κάτι, δεν μας φτάνει ένα καλοκαίρι ή δεν μας φτάνει ένα καλοκαίρι για ένα Γενάρη. Θέλουμε κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι ολοκληρωμένο. Δείχνει ο Ριμπάλτα ότι, αν μη τι άλλο, την ακολουθεί την ιδέα του. Βεβαίως, βασιλιάς των μεταγραφών κάθε καλοκαίρι είναι ο Ολυμπιακός. Όχι γιατί παίρνει τους καλύτερους απαραίτητα, αλλά γιατί κάνει καμιά δεκαπενταριά. Και ήδη νομίζω ότι έχει την τιμητική του. Θυμίζω ότι επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Υπάρχει συμφωνία με τον Παμπλο Μαφέο, τον Αργεντινό και με Ισπανό διαβατήριο μπακ της Μαγιόρκα. Υπάρχουν 4-5 προτάσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός από εδώ και από εκεί. Υπάρχει και μια φιλολογία η οποία αναπτύσσεται έτσι τα τελευταία 24 ώρα. Ίσως αν μπορούσε ο Δημήτρης Γιαννούλης, αν ήταν διαθέσιμος από την Augsburg, ίσως να μην άφηνε τον Ολυμπιακό, λέει, συγκινητό. Και αν μπει κανείς στον πειρασμό και ανοίξει κανένα κομμάτι να διαβάσει ρεπορτάζ, θα βρει καμιά δεκαπενταριά ακόμη ονόματα.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Λοιπόν, ενώ και δεν με πήραξε ζεστή, λάθος το μέτρησα. Είναι σήμερα οι εκλογές του Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, πριν από λίγο ψήφισε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ και προέκυψε και το πρώτο, πώς τα λένε αυτά, exit poll, πώς τα λένε εδώ, η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος. Κάτι σε 61% λέει εκτιμάται ότι θα πάρει ο 79χρονος. Ο Πέρεθ, ο οποίος έχει δυο θητείες στην προεδρία της Ρεάλ, είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τους Γκαλάκτικους στις αρχές του αιώνα. Έχουν, λέει, 75.219 άνθρωποι ψηφίσει ως εδώ, οπότε καταλαβαίνει κανείς και το πόσο μεγάλη είναι η συμμετοχή. Στις 9 το βράδυ κλείνουν οι κάλπες, άρα δηλαδή μέχρι το βράδυ θα έχουμε πρόεδρο. Χοντρικά, ο Πέρεθ έχει τάξει την πρόσληψή του Μουρίνιο, δηλαδή θα δώσει 15 εκατομμύρια η Ρεάλ στην Μπενφίκα, η οποία υπέγραψε μαζί του πριν από μερικούς μήνες, στη μέση της σεζόν. Έχει συμφωνήσει, λέει, με τον Ντάμφρις, τον Ολλανδό, τον δεξιό μπακ της Ίντερ. Έχει συμφωνήσει με τον Ιμπραήμα Κονατέ από την Λίβερπουλ. Τέτοια τάζουν, λογικό είναι. Πρόεδροι ομάδας θέλουν να γίνουν. Ο Ρικέλμε, που είναι 9 και 37 με 79, καταλαβαίνετε την διαφορά, έχει υποσχεθεί, λέει, να αποκτήσει το Ρόδρι και το Χάλαντ από την Manchester City. Έχει πει ότι θα προσπαθήσει να πείσει το Γιούργκεν Κλοπ να επιστρέψει στους πάγκους. Και παίζει και λιγάκι με το μαδριλένικο συνέστημα, γιατί, λέει, έχει συμφωνήσει με το Ραούλ να είναι αθλητικός διευθυντής, ο Ιέρο να γίνει υπεύθυνος ακαδημιών, ο Ίκερ Κασίγιας να είναι πρόσωπος της ομάδας στο εξωτερικό και να έχει, λέει, και σύμβουλο τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε. Δεν ξέρω τι θα κάνω, Οδυσσέας Ιωάννου, εγώ με το Ρικέλμε θα ήμουνα. Όχι τίποτα άλλο, θυμίζει και τον απίθανο Αργεντινό στις αρχές του αιώνα και το 2006 και μια εικοσαετία πίσω, ο Ρικέλμε είναι ο μεγαλύτερος αρτίστας της εποχής του. Η Μαντελένη όμως μάλλον διαφωνούν μαζί μου, αν είναι τόσο εύκολο όσο το περιγράφουν το exit poll, θα βγει με τα τσαρούχια ο Πέρεθ. Και μιας και είμαστε στην Ισπανία, υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ της Μάρκα που, πώς να το πω, ρίχνει τους τίτλους τέλους αυτή την ιστορία Ολυμπιακός Μαφαιό. Μάλλον ανακοινώνει τον γάμο. 3 εκατομμύρια, λέει, στήχησε η μεταγραφή του. Τα βρήκαν οι δύο ομάδες, η Μαγιόρχα και ο Ολυμπιακός. Και ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός, άρα λογικά μέσα στην εβδομάδα θα προστεθεί στην εξίσωση, θα γίνει η πρώτη κίνηση και η πρώτη αναγκαία, ίσως, αν σκεφτεί κανείς το αυτονόητο, ότι έχει ήδη πουλήσει τον Κωστίνιο Ολυμπιακό στην Brighton. Δεξιό μπακ θέλει, δεξιό μπακ παίρνει.

0: Άρα μου λες, χθες βράδυ χάζευα στα social media και είδα κάτι αντικριστά να έχουν πλησιάσει έναν γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο και να θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του. Είχαν πάει, είχαν κάτι στο τραπέζι εκεί αριστερά του. Εκείνος πολύ ευγενικός δεν αρνήθηκε. Γιατί να πας στο Ηράκλειο και να μην φας αντιχρήστο είναι μισές δουλειές, έτσι δεν είναι, Γιώργο Νικοκύρη? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά τις είδα τις φωτογραφίες? Ήρθανε να φωτογραφηθούν μαζί σου?
1: Ναι, ήρθανε και επειδή ξέρεις τώρα, εγώ ντρέπομαι να τους αφήσω να φύγουν χωρίς να πούμε ένα γεια. Ξέρεις, τα κράτησα. Τώρα δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση στο μαγαζί που ήταν εξαιρετικό.
0: Άμα μαγαζί, ήταν καλό, κάνε μου, Γιώργο, δεν είναι κακό.
1: Ναι, ένα πεσκέσι λέγεται στο Ηράκλειο που πρέπει να πάει από τίποτα, είναι ξεχωριστό. Είναι και ξεχωριστές οι εμπειρίες, δηλαδή οι γαστρονομικές που σου προσφέρει. Αυτό ήταν σύγκλινο που είδες.
0: Ασύγκλινο ήταν, δεν ήταν αντικριστό.
1: Αλλά πολύ ξεχωριστή όλη η κουζίνα που προσφέρουν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι και το από τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο και το καλύτερο στην Ευρώπη σε βιολογικά προϊόντα, γιατί
2: ακούτε
1: όλα είναι...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Η ώρα είναι 3:30.
10: Microland Computers.
11: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
10: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
11: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
10: Τεχνικό στο σπίτι.
11: Τεχνικό στην επιχείρηση.
10: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
11: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
10: Χάλασε?
11: Φέρτε το στους ειδικούς.
10: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
11: Τα πάντα για τα πάντα.
10: Microland Computers.
11: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
10: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Λοιπόν, αν η Ελλάδα, αν οι δικοί μας ξέρανε ότι οι Ιταλοί τράφουν σε αυτήν τη διαδικασία, δεν θα κρίνουν ένα φιλικό με τους Ιταλούς. Αλλά τελευταία στιγμή που τους ενημερώσαν ένα μήνα πριν το φιλικό, όπως καταλαβαίνουμε, όλες οι εθνικές έχουν κλείσει τα σλίδια. Έχουμε Μουντιάλ και ξέχωρα από αυτό υπάρχουν και υποχρεώσεις, υπάρχουν και δύο ημερομηνίες που οι εθνικές ψάχνουν να κλείσουν με φιλικά για το, αυτό που έρχεται για όσους δεν έχουν περάσει το Μουντιάλ.
0: Ναι, μα είναι εθνικό παράθυρο κανονικό, δεν είναι. Είσαι υποχρεωμένος να παίξεις, δεν είναι.
1: Δεν υπήρχε δυνατότητα να βρεις άλλη εθνική τέτοια ώρα, δηλαδή και 20-30 μέρες πριν από το απόψε που θα παίξουν 10 η ώρα στο Παγκρίτιο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είναι ένα τεστ ακόμα μετά τη Σουηδία για την εθνική μας στο φινάλε μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και σε αυτό στάθηκε και ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, στο βράδυ της Κοπενχάγης που η εθνική μας τον Οκτώβριο αποκλήθηκε και επίσημα και μαθηματικά από το Μουντιάλ, από τότε μέχρι τώρα μεσολαβήσαν δύο επίσημα ματ με τη Σκωτία στο Καραϊσκάκι που κερδίσαμε 3-2, με την Λευκορωσία στο Ζαλαγκερζέκ στην Ουγγαρία που ήρθαμε 0-0, το φιλικό στη Βουδαπέστη το Μάρτιο με την Ουγγαρία και αυτό 0-0, το 2-2 με τη Σουηδία τώρα πριν λίγες μέρες στο Στοκχόλμη, και το φιλικό με την Ιταλία που κλείνει αυτό το κύκλο, ένα πολύ δύσκολο κύκλο όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί καταλαβαίνεις ότι ήρθαν παιχνίδια με πολύ μεγάλη απογοήτευση για την αποτυχία. Τη λέξη αποτυχία τη λένε όλοι τους, δεν είναι κάτι που ξέρεις από μεμονωμένη.
0: Καλά και να μην τη λέγανε τώρα, δεν μπορεί να το πεις κι αλλιώς τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι δεν καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί είναι αποτυχία, όχι ότι δεν προκριθήκαμε.
1: Ναι, όχι για αυτή λένε ότι είναι αποτυχία που δεν περάσαμε και είναι καλό τουλάχιστον ότι κατανοούν και το μέγεθος της... Τι πρέπει να κάνει αυτή η εθνική, γιατί μιλάμε για μια εθνική που έχει πάρα πολύ ταλέντο, που έχει πάρα πολλές δυνατότητες βάσει των παιχτών που διαθέτει. Εκεί που, εν πάση περιπτώσει, σε ένα διάστημα που στις μεγάλες οργανώσεις πάνε σχεδόν όλοι, δηλαδή και στο Euro, θα πάει μισή Ευρώπη. Το Euro το 28 στα γήπεδα της...
0: Βέβαια, 24 χώρες, άμα δεν πας και εκεί, άστο. Μετά θα γίνεις Ιταλία
1: και
0: εσύ.
1: Ναι, εκεί, ούτε καν, άστο, κλείσω μαγάζι για λίγο καιρό και το ξαναλέμε μετά.
0: Θα έπρεπε να έχει, από τη στιγμή που ήξερε τέλος πάντων περίπου τι παίζεται, δηλαδή ποια Ιταλία θα βρει... Ο Γιοβάνοβιτς πιστεύει θα έπρεπε να έχει λίγο πιο ανοιχτό μυαλό στις κλήσεις, έχοντας κατά νου ρε παιδί μου ότι εντάξει, το πρώτο μάτς με τους Σουηδούς θα παίξουν κάποιοι, μετά θα πρέπει να παίξουν κάποιοι άλλοι. Θέλω να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσάπρας είναι αυτή τη στιγμή κεντρικό πρόσωπο στη μεταγραφική συζήτηση. Έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Έχει κάνει το παιδί ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Έχει με το Λεβαδιακό 10 assist δεξιός μπακ, ας πούμε. Δεν θα ήταν μια τέτοιου τύπου ευκαιρία, ας πούμε, να κληθεί να παίξει. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ο Τσάπρας, έτσι, δηλαδή, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε για το πρωταθλήματο είναι. Mm-hmm. Από την άλλη, κοίτα να δει τώρα ο Γιοβάνοβιτς, δεν βλέπει αυτά τα φιλικά ως μια ευκαιρία να δοκιμάσει κι άλλους παίκτες. Σώνει και καλά, έτσι. Mm-hmm. Το βλέπει ως μια ευκαιρία να μπορέσει να κάνει λίγο πιο μπετόν το σύνολο που έχει ήδη επιλέξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, υπάρχουν 30-35 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Σωστά.
1: Πάνω σε αυτούς θέλει να δουλέψει. Αν για παράδειγμα χτύπα ξύλο υπήρχε ένα θέμα να φέρει ένα παιδί ακόμα για το δεξί μπακ, γιατί ξέρω εγώ ο Βαγιανίδης δεν θα μπορούσε να έρθει ή ο Ρώτα έπρεπε να λείψει, λέω ένα παράδειγμα, σίγουρα ο Τσάπρας θα ήταν επόμενος. Απ' την άλλη όμως αυτή τη στιγμή ρολάρει την εθνική που έχει ουσιαστικά ξεχωρίσει την ως ομάδα χωρίς να κλείνει τα μάτια για το τι γίνεται γενικά, έτσι. Mm. Αλλά με το Ρώτα ως βασικό, γιατί νομίζω το Ρώτα έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα να θεωρείται ως ο πρώτος δεξιός μπακ της εθνικής, και το Βαγιανίδη ως επίσης μια πολύ καλή επιλογή, δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για τρίτο δεξί μπακ. Εκεί. Έχει όμως, ήρθε ο Ντόι για παράδειγμα, έτσι που δεν ήταν ο Ντόι.
0: Είναι η επόμενη ερώτησή μου. Είναι ο Ντόι ο στόπερ, ο Ντόι ο αμυντικός χαφ που έχει κάνει θράφη στην Πορτογαλία. Νομίζω στόπερ τον έχει στο μυαλό του.
1: Τον είδαμε για 16 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις να παίζει στόπερ στη Σουηδία. Τις αλλαγές τις τελευταίες που έκανε ο Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε να δούμε και σήμερα τι θα κάνει.
0: Θα είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι το εξάρι που δεν έχουμε. Δηλαδή ο Ντόι έχει κάνει τρομερή χρονιά σαν αμυντικός χαφ. Και ουσιαστικά και το λέγαμε και χθες.
1: Έχει παρακολουθήσει πολύ στενά γενικά. Είχε και ένα πολύ καλό γνωστό του στήριο Άβε. Και μαθαίνει και από εκεί. Γι' αυτό δεν ήταν τυχαία η κλίση του Ντόι, του στήριο ότι άντε ρε παιδιά μας λείπει ένα εξάρι, ας φωνάξουμε τον Ντόι. Ήταν στη λογική ότι να βάλουμε και τον Ντόι μες στο κόλπο. Γιατί είναι και η θέση που πονάει η εθνική. Αλλά οι απαντήσεις νομίζω θα μας δοθούν το βράδυ, όταν θα δούμε και το πού θα χρησιμοποιηθεί ο Ντόι, γιατί θεωρώ ότι θα παίξει πάλι και πολύ περισσότερο από ό,τι έπαιξε στο Χόλμη. Θα κάνει αλλαγές, το είπε έτσι κι αλλιώς. Θα βάλει όλα τα παιδιά που έχει καλέσει. Δηλαδή όλοι θα έχουν παίξει τουλάχιστον για ένα καλό διάστημα σε συνδυασμό με το φιλικό της Σουηδίας. Δηλαδή ξέρω εγώ, ο Ντολάκης το πιθανότερο δεν θα παίξει τώρα. Θα έπαιξε το μεγαλύτερο διάστημα στη Σουηδία. Αλλά ο Ανδρούτσος που δεν έπαιξε καθόλου μπορεί να είναι και στο βασικό σχήμα.
0: Και είναι και στην Κρήτη τώρα. Αν δεν παίξει και τώρα, μπορεί να παίξει.
1: Ναι, γενικά θα παίξουν όλοι. Δεν θα αφήσει κανέναν χωρίς να έχει πάρει συμμετοχή σε αυτά τα δύο φιλικά. Και θα δοκιμάσει πράγματα. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία με την τριάδα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έρχεται η Ιταλία δεν προσφέρεται για έναν αντίπαλο που θα βοηθήσει πολύ να παίξει με τριάδα. Από την άλλη, το έχει βάλει στο μυαλό του Γιοβάνοβιτς και δεν του έβαλε τυχαία, γιατί όπως το λέγαμε και χθες, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τα μάτς. Η Σερβία δεν είναι το υψηλό επίπεδο, αλλά είναι μια δυνατή εθνική ομάδα με τα καλά της και τα σχημά της. Η Γερμανία όμως και η Ολλανδία, όπως και να είναι, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Και πάντα διεκδικούν το να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού, το να είναι αυτοί που επιτίθονται, το να παίζουν δυνατά. Και ίσως εκεί να πρέπει εσύ να προσαρμοστείς και να παίξεις μια μαζεμένα, όπως είδαμε, να παίζει η εθνική με επιτυχία σε πολύ μεγάλο βαθμό κόντρα στη Σουηδία. Με αυτό το 5-3-2, 3-4-3.
0: Εντάξει, καλά, σίγουρα θα το βρούμε.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα.
0: Προχθές πάντως στη Στοκχόλμη, πώς το λένε, ο Τριάντης έπαιξε στη θέση του Κουρμπέλη. Δηλαδή αυτή η δεύτερη δεκάδα που εμφανίστηκε από το 60 και μετά σταδιακά, όλους τους άλλαξε, έτσι δεν είναι?
1: Ο Τριάντης και ο Μουζακίδης.
0: Ο Τριάντης και έγινε τετράδα, δεν έγινε στο τέλος? Ή το τελείωσε? Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο. Έμεινε και ο Μαυροπάνο. Ο μοναδικός που έμεινε μέχρι το τέλος ήταν ο Μαυροπάνος.
0: Ναι, άρα που θα μας έτσι.
1: Όλο. Λογικά δύσκολα θα τον δούμε να παίζει τώρα εδώ. Έχει τόσο καλό υλικό στα χέρια του, να θυμίσω που λείπουν και παίχτες εδώ. Δεν είναι ο Γιαννούλης, που είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός δεξιάριστερος μπακ της εθνικής. Ναι. Πιο πάνω από τον Τζιμίκα.
0: Και Λόξιγκα σήμερα.
1: Και έχει.
0: Έχει και Λόξιγκα, λέω. Κυκλοφορούν.
1: Ναι, γιατί μπορεί να το δούμε ξανά να γυρνάει στα μέρη μας ο Γιαννούλης. Δεν είναι και απιθανό. Το περιμέναμε για πιο βορρά, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορεί.
0: Καλά,
1: να
0: θα ξέρω. Κυκλοφορεί πάντως. Σήμερα είναι ένα πρόσωπο που ακούγεται αρκετά, ας πούμε.
1: Ναι, όντως. Θα ήταν εδώ, αλλά έχει ένα μικρό τραυματισμό, γι' αυτό δεν ρισκάρανε να τον ταλαιπωρήσουν τον άνθρωπο. Άμα αυτή τη στιγμή που δεν ήταν 100% έτοιμος, είναι ο Καρέτσας, είναι ο Κωνσταντέλιας που δεν είναι εδώ, και αυτοί για κάποιους μικροτραυματισμούς. Ακόμα και ο Παγασέτας, που για τον Γιωβάνοβιτς είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας, όχι μόνο για το χορτάρι, αλλά συνολικά για τη λειτουργία της εθνικής.
0: Θεωρείται ο παλιός, ας πούμε, που αυτός και ο Μάνταλος, ο Μάνταλος σταμάτησε, είναι τα δύο παιδιά τα οποία κουβάλησαν, ας πούμε, την προηγούμενη γενιά μέχρι να έρθει η ώρα της επόμενης. Πριν από λίγο η Κορέο Νταμάνια λέει, έγραψε ότι η Μπενφίκα απέρριψε 20 εκατομμύρια για τον Παυλίδη. Η Μπεσίκτας είναι που δίνει τα λεφτά. Εάν, 20 εκατομμύρια. Εάν γράψει κάποιος ένα βιβλίο πόσο σέντρε φορά έχει πουλήσει η Μπενφίκα και πόσα χρήματα, πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ανάμεσά του στο Μήτρογλου. Από την Μπενφίκα πήγε στη Μαρσέιχ. Θυμάσαι, καμιά 30 εκατομμύρια είχε γίνει αυτή η
1: μεταγραφή. Ναι, γι' αυτό σημαίνει πολύ λίγα τα 20 που λένε για τον Παυλίδη. Δηλαδή με αυτά που είχε κάνει ο Παυλίδη στην Μπενφίκα, τα 20 είναι για το ένα.
0: Είναι και ένα δείγμα όμως ότι ίσως είναι στην αγορά ο Παυλίδη, γιατί καταλαβαίνει από αυτό ότι συζητιέται το όνομα του κόσμου. Θα έχει, Γιώργο, απόψε. Υπάρχει μια εκτίμηση. Υπάρχει, είναι ωραία ώρα. Το 10 είναι ωραίο.
1: Είναι, δεν γίνονταν να τα και νωρίτερα, γιατί η θέση είναι αφόρητη. Δεν κοίταξα. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 30-35 βαθμούς τώρα. Σήμερα δεν μπορεί να παίξει τώρα νωρίτερα από τις 8-9. Θα ήταν πρόβλημα. Το 10 νομίζω ότι είναι ιδανικό για όλους. Υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο. Άλλωστε και στο αεροδρόμιο υπήρχε κόσμο που περίμενε την εθνική. Και μάλιστα, αν δεν είχε καθυστερήσει το τσάρτερ από την Στοκχόλμη κανένα δίωρο για να έρθει στην Κρήτη, δηλαδή θα ήταν 9, έφτασε 11, φαντάσου. Έφυγε πολλοί κόσμος, ή δεν ήρθε πολλοί κόσμος που θα ήθελε να έρθει. Νομίζω ότι θα έχει κόσμο και πρέπει να έχει κόσμο, γιατί γι' αυτό έρχεται η εθνική και στην περιφέρεια να παίξει. Θα πήγαινε στο Καρεσκάκι, θα πήγαινε στην Τούμπα, άμα ήταν.
0: Μα ήταν και ωραίο τον Γκατούζο Κρήτη τώρα. Δηλαδή, αν δεν είχε φύγει ο Γκατούζο, ο Γκατούζο είναι ο προπονητής που απολύθηκε από την Ιταλία.
1: Κοίτα,
0: όταν έκλεισε το φιλικό, θα ήταν ωραία ιστορία το να γυρίσει ο Γκατούζο.
1: Αν είχε περάσει η Ιταλία, δεν θα παίζανε αυτό το φιλικό.
0: Καλά, ούτως ή άλλως.
1: Θα παίζανε φιλικό με την Ουαλία. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν εντός εκτός. Έτσι είχαν κανονίσει.
0: Βρε, κάτι ήξερε ο Γκατούζο, είχε καταλάβει ότι θα περάσει. Απλά δεν πίστευε ότι θα απολυθεί. Αυτό είναι. Προφανώς το συμπέρασμα αυτό είναι. Ήθελε να γυρίσει τα παλιά του λιμάνια.
1: Δεν έχει να κάνει και δεν συνεχίζει που να συνεχίσει. Τι να πει.
0: Έχει δίκιο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Γεια σα. Καλά.

0: και όσο κάναμε μια κουβεντούλα για την εθνική ομάδα, υπάρχει το επόμενο επεισόδιο και μάλιστα διπλό στην κόντρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δημοσιοποιήθηκε μια επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την δημόσια τηλεόραση. Θυμίζω ότι ανάμεσα στα όσα κατήγγυλαν οι Ερυθρόλευκοι το βράδυ της Παρασκευής είναι και το ότι μια συνέντευξη του Γενικού του Διευθυντή του Νίκου Λιμπενιώτη δεν μεταδόθηκε εκείνη την ώρα αλλά αργότερα, και κυρίως ότι δεν έπαιξε ποτέ το πλάνο της εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Glass Floor του ΆΚΑ. Είναι πάνω από χίλιες λέξεις, κρατάμε το βασικό, είναι δημόσια τηλεόραση και όχι συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι το μήνυμα του Ολυμπιακού στην ΕΡΤ. Και πριν στεγνώσει το μελάνι, υπάρχει απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την ανακοίνωση που έστειλε ο Ολυμπιακός στην ΕΡΤ. Οι πράσινοι μιλούν για τηλεοπτικό παραλήρημα του έκτοτου Νίκου Λεπενιώτη, ο γενικός διευθυντής που λέγαμε πριν. Και θέλει τώρα ο Κώστας Πετρωτός του χρόνου να αναβιώσει ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, οι κόντρες οι μεγάλες λέει, και να παίξουν τελικό EuroCup και να γίνει χαμός. Είσαι σίγουρος, Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βλέπεις τι περνάμε εδώ στην Αθήνα, γι' αυτό το λέω.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά. Το απολαμβάνουμε.
1: Εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο τοξικό κλίμα εμείς εδώ. Τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Καλά, είναι καμία 33 χρόνια που είμαστε μακριά πια από εκείνα τα χρόνια. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα που γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν το έχουμε ζήσει εμείς. Σε Άρης ΠΑΟΚ.
0: Μα ήταν και άλλη
1: εποχή. Η ένταση είναι μεγάλη. Ούτε και στο παρελθόν τόσο πολύ. Δεν υπήρχαν αυτά. Η ένταση είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Θυμίζω ότι η κόντρα του ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι στην εποχή που στο παλέ το μισό ήταν ασπρόμαυρο και το άλλο μισό κεντρινόμαυρο τώρα. Είναι μια άλλη εποχή γενικά.
1: Ήταν σε πολύ καλά πλαίσια. Δηλαδή τότε μπορεί να τύχαινε να πετύχει καυγά παικτών. Ξέρω εγώ, μπάνε με γκάλι, αν θυμάστε.
0: Ναι, κάτι μπουνιές παίξαν σε ένα τελικό στο τέλος, όπως το λες.
1: Αλλά δεν είναι, σε επίπεδο στελεχών, okay, υπήρχε η κόντρα. Δεν μιλάμε ότι πηγαίνανε. Okay, υπήρχε και το παδικό και όλα αυτά, αλλά δεν είναι αυτά που γίνονται σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νομίζω δεν τα έχουμε ζήσει. Και δεν θέλουμε να τα ζήσουμε, η αλήθεια είναι, γιατί είναι το κακό κομμάτι. Όσο ποιοτικές είναι οι δύο ομάδες και λες ότι είναι ωραίο για την Ελλάδα να έχει δύο κορυφαίες ομάδες στην Ευρωλίγκα, αυτά που συμβαίνουν σε τελικούς πρωταθλήματος, ακόμη και σε Final Four Ευρωλίγκα ή σε αγώνες Ευρωλίγκα, μερικές φορές νομίζω. Πώς το λένε, αδικούν για την προσπάθεια που κάνουν σε αγωνιστικό επίπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του πρόβλημα. Δηλαδή θα έπρεπε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να φροντίσουν να υπάρχει ένα όριο. Δεν έχει να κάνει με το Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
2: News.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Υπάρχει ένα κράτος.
0: Και είναι ομάδες οι οποίες θέλω να θυμίσω ότι εδώ και μερικά χρόνια ακουμπάνε και στο κουμπαρά του κράτους μέσω του στοιχήματος. Mm-hmm. Για να μην θυμίσω όλο το υπόλοιπο με την εύνοια, με τα γήπεδα που έχουν έτσι την αντιμετώπιση κλπ. Θα πρέπει κάποια στιγμή και το κράτος. Θυμίζω ότι πριν από καμιά διετία άλλαξε ο αθλητικός νόμος συνολικά, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο. Δεν ξέρω. Και εκεί βεβαίως συνέβη ό,τι συνέβη, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο.
1: Επειδή έχουμε πρόσφατο γεγονός στο τελευταίο μάτς της περίοδου, στο πρωτάθλημα, και τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ από τον αθλητικό δικαστή και αναμένεται και η τιμωρία από τη ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική και με ένα μικρό χρηματικό πρόστιμο, όλα αυτά είναι για ένα σκηνικό με το λεωφόρο στο τέλος. Το οποίο αυτά που αναφέρονται τουλάχιστον στη ΔΕΑΒ, εμείς δεν τα ζήσαμε, δεν τα κατάλαβαμε στη Φυσούν ότι έγινε τόσο πολύ ένταση. Ξέραμε την ένταση πριν και ότι αποδοκιμάστηκαν την ώρα που βγαίναν, αλλά okay, γράφτηκαν κάποια πράγματα. Και λες, ας πούμε, αν σε αυτή την περίπτωση τώρα πέφτει μια αγωνιστική τιμωρία, τώρα εδώ τι γίνεται, ας πούμε, που μπουκάρουν μέσα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, μπουκάρουν μέσα παράγοντες, πηγαίνουν συζητητές, τέλος πάντων.
0: Έχεις δίκιο, είναι μπερδεμένο όλο αυτό το πράγμα. Ή ακόμα και αν θες, η τιμωρία του Παναθηναϊκού στα play-off στο τέλος στο ποδόσφαιρο έχει γίνει για μια κροτίδα, άναψε κάτι.
1: Λίγο μπερδεμένα.
0: Είναι πολύ πιο αυστηροποιημένο το πλαίσιο στο ποδόσφαιρο από ότι είναι στο μπάσκετ. Και το μπάσκετ γενικώς είναι αυτή η παροδία του Εσάκη.
1: Γενικώς πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε κόψει, δηλαδή δεν ξέρω, ίσως το ποδόσφαιρο τα ζήσαμε σε πολύ έντονο βαθμό, ίσως κατάλαβαν οι παράγοντες ότι δεν οδηγούν πουθενά. Δεν ξέρω, πάντως δεν έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε στο
0: πάρκετ. Είναι μια διεθνή στάση. Βλέπεις ότι πλέον το πράγμα απομακρύνεται πολύ από αυτό που λέμε επεισόδια. Γιατί καταλαβαίνουν και προστατεύουν το προϊόν τους. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να το αφήνεις εκτεθειμένο. Ξέρεις, στη Βαρκελόνη, στην εποχή της ακμής του Λιονέλ Μέση, άλλαξαν οι δείκτες του τουρισμού. προέκυψε ποδοσφαιρικός τουρισμός καταμετρημένος. Δηλαδή, έφευγαν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι από τα σπίτια τους να πάνε στη Βαρκελόνη ένα Σαββατοκύριακο να δουν το Μέση να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί λοιπόν τους Κινέζους και τους Ιάπωνες να τους κυνηγάνε στον δρόμο. Όλο αυτό το πράγμα έφερε μια βελτίωση, έφερε πολύ μεγάλα έσοδα και έφερε και μια διαφοροποίηση στις κερκίδες.
1: Ναι.
0: Άρχισε όλο αυτό το πράγμα να έχει ένα πιο, πώς να το πω, όχι να πάρει απόσταση από τις φτωχότερες, πώς το λένε, από τις μικρότερες τσέπες, αλλά να είναι ένα προϊόν που να έχει μεγαλύτερη προσοχή.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία, τώρα μονολογώ, ήμουνα στο Final Four πριν από μια εβδομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία και είδα τους φίλους του Ολυμπιακού να σέβονται το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, ας πούμε. Λες, είναι βήμα προς τα εμπρός. Και μετά έρχονται οι τελικοί και αρχίζουν, ας πούμε, και τσακώνονται. Και δεν τσακώνονται οι οπαδοί, να είμαστε δίκοι, τσακώνονται οι παράγοντες. Αυτό είναι το ακόμη χειρότερο. Λοιπόν, και μιας και λέω παράγοντες, τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, φίλε. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Στελέχη, πολλά. Ναι. Πολλά στελέχη.
0: Μήπως είναι λίγο αργά.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ παίζει δεύτερο προγραμματικό γύρο. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει προχωρήσει λιγάκι πιο γρήγορα σε σχέση με όλους τους άλλους? Δηλαδή, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, δύο εβδομάδες?
1: Σε θέματα παικτών και σχεδιασμού αγωνιστικού, συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Έπρεπε αυτά να γίνουν νωρίτερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προς τα έξω τουλάχιστον αυτό φάνηκε ως μήνυμα. Ότι όλο αυτό ήρθε ξαφνικά. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε το πρωτάθλημα, τι θα γινόταν όλα αυτά? Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Mm. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μια απόφαση η οποία μάλλον ξεκίνησε μετά το Κύπρο. Γιατί τότε έγινε η συνέντευξη του κ. Παπαμπέκου, του συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Νομίζω από το Κύπρο ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Από την ήττα στο Πανθεσσαλικό, λες ότι έφερε όλες αυτές τις αλλαγές. Ναι, okay.
1: Ναι, αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έπαιρνε τον double τα 100 του χρόνια, δεν πιστεύω θα πηγαίναμε σε αυτό το μοντέλο το διαφορετικό.
0: Μα θα ήταν σίγουρα λιγότερες οι αλλαγές. Αλλά λες 7 Ιούνιου, δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Αλλάζω τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή. Αλλάζω το τμήμα σκάουτινγκ που σημαίνει ότι τι έχει γίνει με τις προηγούμενες εισηγήσεις για τα μεταγραφικά. Αυτοί φτιάχνουν το πλάνο το μεταγραφικό, το ξέρουμε καλά.
1: Δεν υπάρχει αλλαγή, υπάρχει προσθήκη όπως το δίνει η ΠΑΟΚ. Δεν φεύγουν οι υπόλοιποι. Απλά προσθέθηκαν δύο στελέχη καινούργια. Ο κύριος Ελευθέριος Νοταρίδης που ήταν ανώβερο σάλκι και μέλος του σκάουτινγκ της Nottingham Forest. Και ο κύριος Ελευθεριάδης, ο οποίος ήταν στην Μινεζότα στο MLS και στη Midland της Δανίας πέρυσι. Okay, προσθέθηκαν καινούργια στελέχη. Καλά είναι αυτά, δεν είναι άσχημα.
0: Δεν αμφιβάλλω. Το timing είναι που με...
1: Το να βγει μια κάποια εμβληματική βετεράνη όπως είναι ο Βιερίνια και ο Μάτος Μπορσά. Το θέμα για μένα είναι πώς το υποστηρίζουμε όλο αυτό. Τι όπλα του δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και πόσο γρήγορα θα τρέξει όλο αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Και το πιο το στοιχείο που είναι λογικό να σε κάνει να προβληματίζεις είναι το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει πιστικά ακόμη το θέμα Λουτσέσκου. Δηλαδή ακόμη στον ΠΑΟΚ συζητάμε το θέμα του προπονητή. Γι' αυτό γιατί τουλάχιστον μέχρι χθες δεν υπήρξε επαφή. Τώρα πρέπει να φανεί να δούμε αν θα γίνει επαφή από τα ίδια στελέχη με τον.
0: Είναι σαν να αποφεύγει ο ΠΑΟΚ να πάρει θέση. Ενώ προέκυψαν διάφορα και δημοσιεύματα και αυτά.
1: Ναι,
0: είναι σαν να αποφεύγει να το ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ότι είναι ο Λουτσέσκου προπονητής του ΠΑΟΚ. Στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, όταν βγήκαν τα πρόβλημα, αλλά μετά το άφησε πολύ φλού και ήταν και οι δηλώσεις του Λουτσέσκου που καλλιεργούσαν αυτό το κλίμα. Γιατί όταν σου λέει ότι ναι, έχω ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι και θέμα της διοίκησης να αποφασίζει, μπαίνει ένα like δηλαδή, είναι ο τρόπος που τοποθετείται τέτοιος που σε κάνει να πιστεύεις και να καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος ο Λουτσέσκου προσπαθεί να καταλάβει την πρόθεση του ιδιοκτήτη. Αυτό είναι δηλαδή το μήνυμα των δηλώσεων.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ότι παίζουν και εμένα σε δει τι κάνουμε, ας πούμε. Κάπως έτσι εγώ το κλαμβάνω.
0: Και υπάρχουν, πώς να το πω τώρα, επειδή δεν μιλάμε για έναν προπονητή οποίον και οποίον, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι, πώς να το πω, ίσως η σημαντικότερη προσωπικότητα της τελευταίας δεκαετίας στον ΠΑΟΚ. Υποθέτω ότι θα έπρεπε αυτό το πράγμα να λειτουργήσει λίγο καλύτερα και λες ότι άμα δεν έχουν συνεννοηθεί.

0: μέτρο τη επιτυχία σε μια ομάδα ή τη αποτυχία το δίνουν οι επιλογές των παικτών. Εγώ είμαι τη άποψη στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι λέει η Διονύση, ακόμη και για του προπονητές, ότι το νούμερο ένα επιτυχία μια ομάδα, το 70% τη επιτυχία είναι η επιλογή παικτών. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Αν είναι καλό coach, αν παίζει, αν δουλεύει 2-3 συστήματα, αν σε εκείνο το μάτσο έκανε μια αλλαγή, όλα τα υπόλοιπα εγώ τα βάζω δεύτερα. Το πρώτο που βάζω είναι αν μπορεί να φέρνει καλού παίκτε. Γιατί με καλούς παίκτες έχουμε δει και προπονητές οι οποίοι ήταν μέτρια να σηκώνουν πρωταθλήματα. Έχουμε δει ομάδες να καταφέρουν να ξεπερνάνε αλλαγές προπονητών χωρίς προβλήματα. Γιατί είχαν παιχταράδες στη σύνθεσή τους. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Και άλλωστε για μένα ο πιο πετυχημένος προπονητής στην Ελλάδα, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, δεν φημιζόταν ούτε για το κουτσάρισμά του, ούτε για τις επιλογές τις πολλές που είχε στην τακτική του, φημιζόταν όμως για το τρομερό μάτι του στους παίκτες.
1: Ναι, και το σε μια εποχή που ασχολούνταν μόνο με Έλληνες τώρα, έτσι, γιατί έτσι, συζητάμε
0: και
1: τώρα.
0: Και ξένοι που έφερνε.
1: Δηλαδή, και είχαν ένα-δυο η κάθε ομάδα και γινόταν χαμός, έχεις δει.
0: Και από Σαβέφσκι που έφερε στην ΑΕΚ.
1: Σαν Μπανάτσοβιτ, Σαβέφσκι και Τσπάγια.
0: Θα μου πεις έπαιζε στην Ελλάδα, οκ, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τον Γκόγκιτς έφερε 35 χρόνια στον Ολυμπιακό και τρίβαμε τα μάτια μας.
0: Τον Γκόγκιτς τον έφερε από την Κύπρο, ναι, θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνεις ότι το βασικό, τον Κασάπη που τον πήρε τον ήξερε κανείς, τον Κοπιτσί που τον πήρε αλλαγή από τον Πανιόνιο.
1: Το Γιωργάτο που τον έκανε μπακ. Έχει ένα σωρό ιστορίες, βέβαια. Μεγάλος του Σεμπάγεβιτς, το συζητάει κανείς.
0: Ναι, άρα το νούμερο ένα του είναι επιλογή παικτών. Επιλογή παικτών τι θέλει, δύο πράγματα. Πρώτον, να έχει καλό μάτι, να διαλέξει σωστά τον παίκτη. Και το δεύτερο και βασικότερο, να έχει τα χρήματα. Διότι κακά τα ψέματα, ο Βιερίνια και ο Μάτος, αν έμπαιναν μέσα με το σορτσάκι τους να παίξουν, ξέραμε τι θα παίρναμε στα καλά τους χρόνια. Ήταν το καλύτερο δίδυμο μπακ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, τη χρονιά του Ντάμπλ, ενδεχομένως και ένα από τα καλύτερα που έχουν περάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα όμως πρέπει να συναγωνιστούν σε ένα άλλο πεδίο. Το πεδίο που λέει ότι έχουν απέναντί τους, για παράδειγμα, φέρνω το πιο πρόσφατο, γιατί η ΑΕΚ είναι που έκανε μεταγραφή. Έχουν ανταγωνιστούν τον Ριμπάλτα, ο οποίος είχε 4 εκατομμύρια στα χέρια του και πήγε και τα έδωσε για να φέρει τον Ζούμκοφ.
1: Και γενικότερα ότι πλέον κινούνται σε μια αγορά η οποία είναι μεγάλη. Δεν είναι να πάρουν, ναι, τον παίχτη της Λιβαδιάς σας με τον Τζάμπρα που συζητάνε
0: είναι,
1: όλοι.
0: Εδώ
1: είναι...
0: πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εφόδια. Άρα το μπαλάκι πάλι στη διοίκηση είναι. Δηλαδή πάλι το θέμα είναι το στοίχημα το μεγάλο του ΠΑΟΚ ή η διοίκηση. Τι όπλα θα δώσει σε αυτά τα στελέχη τα οποία ο κόσμος τα αγκάλιασε με θέρμη, λογικό, γιατί από αυτούς έχει θετικές αναμνήσεις, γιατί τους αναγνωρίζει ως ποδοσφαιρικές προσωπικότητες μεγάλες, γιατί βλέπει ότι ο Βιερίνη έχει κάνει μια προσαρμογή ως σύμβουλος, αρχίζει να κάνει και τα μαθήματά του και αυτός για τα πτυχία του, ο ΕΦΑΑ, ο Δε Μάτος έχει σπουδάσει πάνω σε αυτό, μέχρι και στο Χάρβαρντ έχει πάει για να κάνει ένα ειδικό section, ας πούμε, που είναι οικονομικά του ποδοσφαίρου. Άρα είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν τη διάθεση να βγουν μπροστά και να πετύχουν και σε αυτό το ρόλο, αλλά επαναλαμβάνω, για να πετύχεις θέλει όπλα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Είναι καλό το ότι τους ξέρει ο Λουτσέσκου, γιατί θέλω να πω, πέρσι ο ΠΑΟΚ τι είπε, πάω μόνο με τον προπονητή. Τώρα το λες και λιγάκι, δεν το λες καπέλο, μα κανονικό είναι, αλλά θα μπορούσε ο προπονητής να πει, να, έχω από πάνω μου δύο στελέχη, ας πούμε πια.
0: Εφόσον μείνει ο Λουτσέσκου, και θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη το θέμα, προφανώς και είναι πολύ θετικό, γιατί και με τους δύο έχει άρεση σχέση. Να. Είναι πάρα πολύ θετικό και νομίζω ότι θα υπάρχει και μια καλή χημεία. Βέβαια, επειδή μιλάμε για δύο νέα στελέχη που θα μπουν σε ένα οργανισμό ο οποίος έτρεχε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα πρέπει να βρεθεί η χημεία μεταξύ όλων. Και του τμήματος scouting που ενισχύθηκε, αλλά έχει και άλλα στελέχη, και της διοίκησης, και αν θα κάνει κάποια εισήγηση κύριε Κοντζάρβα, ή ο κύριος Παπαμίκος τώρα που είναι πολύ ενεργός, και το τι θα πει ο ιδιοκτήτης και του γιου, ας πούμε, των δύο γιών, που και αυτοί έχουν ένα ρόλο.
1: Πάντα είναι στην ομάδα τους. Ναι, απλά δεν φαίνονται, ναι, πλέον τόσο πολύ. Είναι
0: άρα αυτή η χημεία είναι ένα βασικό ζητούμενο, γιατί θα κάνει να τρέξει τα πράγματα γρήγορα. Αλλά το σημαντικότερο για μένα, Διονύση, είναι να έχεις τα λεφτά. Έτσι, να έχεις τα λεφτά να τα διαθέσεις.
1: Το λες δίκαια και κοινικά, αλλά έτσι είναι. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι, επειδή πλέον ξέρεις, οι χρονιές είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη και είναι η μία συνέχεια της άλλης. Το που κατέληξε στην προηγούμενη δημιουργεί την επόμενη εκκίνηση. Κλπ. Ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, κατά τη γνώμη μου, πήγε μπροστά και μπήκε καλά στον ανταγωνισμό και έγινε αυτό το τρίγωνο με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, γιατί έβαλε βάσεις που δεν είχε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έγινε ισχυρός οργανισμός συνολικά. Υπήρχαν 10-15 άνθρωποι που δουλεύανε καλά. Αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας δείχνει διάθεση να το ξαναβρει, αλλά έχει και κόστος. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις τι και πώς. Δεύτερον, δεν ξέρει κανείς το budget. Και τρίτον και πολύ σημαντικό, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είναι στην αγορά τώρα. Δηλαδή, να, σήμερα γράφουν για τον Ολυμπιακό και τον Γιαννούλη, ας πούμε. Ή η Κρούζα Ζου λέει: εγώ δίνω το Γιακουμάκι.
0: Ναι, τον θέλει τον Πάουκ το Γιαννούλη, αλλά.

0: Άμα δεν έχει προπονητή,
1: τι γίνεται στη Γερμανία, να πάρει. Ότι η αγγλική ομάδα τον θέλει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο ο ανταγωνισμό.
0: Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να είναι να ασχολείται με το ρόστερ που στα 15 μέρες πριν ξεκινήσει προετοιμασία.
1: Ναι, θα έπρεπε να
0: για να μην χαθεί η Ευρώπη.
1: Λένε ότι έχουν προχωρήσει μια περίπτωση στόπερ. Μένει να φανεί στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση, Διονύση, αυτά κρίνονται από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν η μπάλα πάει στα δίχτυα και ο ΠΑΟΚ προχωράει στην Ευρώπη, λίγο θα συζητάμε το τι έχει κάνει στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα λέμε ότι η ομάδα βρίσκει τις λύσεις. Αν όμως ο ΠΑΟΚ βρει μπροστά του προβλήματα, τότε η οποιαδήποτε καθυστέρηση σε κομβικές θέσεις θα αποτελεί πρώτο θέμα συζήτηση. Δηλαδή, τώρα είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου για να καταλάβεις ότι πρέπει οπωσδήποτε χθες ο ΠΑΟΚ να πάρει στόπερ, γιατί έχει μείνει με δύο, Μιχαλίδη και Κιτζιώρα. Δεν πρέπει να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός του ποδοσφαίρου για να καταλάβεις ότι θέλει ένα βασικό σεντερφόρ. Οκ, ο Μύθο θα ανέβει, το παιδί είναι νέος.
0: Θέλει. Προφανώς.
1: Θες και ένα βασικό σεντερφόρ, έτσι. Είσαι με Μύθο για ρεμέγευα αυτή τη στιγμή. Θες οπωσδήποτε ένα αριστερό μπακ, όπως είπαμε για τον Γιαννούλη, γιατί ο Μπάμπα είναι στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Αρχίζοντας η προετοιμασία και εφόσον η Γκάρα προχωρήσει και λίγο, ο ΠΑΟΚ.
0: Το πιο πιθανό είναι να μην παίξει στον πρώτο προκριματικό, έτσι είναι. Ιούλιο.
1: Θα πάει με Τέιλορ και Ντούγκα, το πιτζηρικά από την ΚΑΠΑ 19. Και πάλι καλά που έχει ο ΠΑΟΚ αυτές τις ακαδημίες. Και είναι σίγουρο για μένα ότι θα ξεπεταχθεί και κάποιος άλλος παίκτης ή παίκτες και τη νέα σεζόν. Το είναι μεγάλο του ατού. Γιατί είπες για τις βάσεις και η πιο μεγάλη βάση που έβαλε ο ΠΑΟΚ, για μένα το πιο πετυχημένο κομμάτι στην εποχή σα.
0: Ο Βαγγέλης Μπουλιοτόπουλος έκανε φοβερή δουλειά.
1: Ο Βαγγέλης Μπουλιοτόπουλος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Αλήθεια είναι. Και έβγαλε και πάρα πολλά παιδιά και τα βλέπει πλέον. Δηλαδή, ναι, κοιτά τον Τζόλι και λε: κοίτα τι έβγαλε ο Πάο, α πούμε, ή τον Κωνσταντέλια.
1: Και εκεί με τη διάθεση και τη στήριξη του ιδιοκτήτη σε αυτό το κομμάτι. Γιατί σου λέω, δηλαδή, συζητάμε πάρα πολύ για το οργανόγραμμα, αλλά εγώ μένω στην ουσία. Δηλαδή και το 19 και το 18 ο ΠΑΟΚ δεν είχε και την πληθώρα των στελεχών.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Radio Rumor News ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

5. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Είστε σε σημείο του επαρχιακού οδικού δικτύου και υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στο χωριό Δαφνούσα. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου για αύριο, ενώ οι πανελλήνιες εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μεταβαίνει με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρο Καμπούρη για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη όπου εργαζόταν μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής και μετά από 12ωρη ανάκριση, ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλισσία. Κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο στόχος του και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό κτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Σύμφωνα με την αστυνομία, στα σπίτια που έμεινε στην Κρήτη και στα Πατήσια, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, αναλυτικό ζυγό ακριβίας εργαστηριακού τύπου και εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα στρατιωτική περιοχή και αεροσκάφη. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτήση του Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι συνταγματικές αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο τις χαρακτηρίζει αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Ταχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν σε μία ακόμη προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στον διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτα αποτρόπια επίθεση όπως τη χαρακτήρισε. Ο Ζελένσκι συναντά τη σήμερα στο Λονδίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Πίσω στα δικά μας, φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτική έκταση στην Καλυθέα Φαρσάλων. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τις 10 ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου της Φθιώτιδας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός, γενικά έθριος για αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον...
6: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
7: Ακούτε 98 στα FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο νέας εθνικής οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News 98 FM, Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στη Βόρεια Εύβοια ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής κλιμακίων που θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στις περιοχές Προκόπη και Δαφνούσα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της τριπλής σεισμικής δόνησης το μεσημέρι. Σύμφωνα με το Υπουργείο, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν υπάρχουν τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, καταγράφονται πτώσεις και ρογμές τείχων σε οικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ έγιναν αισθητές και στην Αττική. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ωστόσο δεν μπορούν ακόμα να διαβεβαιώσουν εάν πρόκειται για κύριο σεισμό ή για προσεισμικές δονήσεις. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι επανελληνικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Στην Αθήνα θα μεταφερθεί αύριο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος σύμφωνα με την ομολογία του έχει στρατολογηθεί από τη Χαμάς και έχει εκπαιδευτεί σε κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα μετά από επιχείρηση της ΕΕΠ της Αντιτρομοκρατικής, ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος θα ήταν ο στόχος του, καθώς δεν είχε ακόμα λάβει σχετικές οδηγίες. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Κατά τους ελέγχους της αστυνομίας, στα σπίτια που διέμενε στην Κρήτη και στα Πατήσια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές, αποθήκευση δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, αναλυτικός ζυγός ακριβίας εργαστηριακού τύπου, καθώς και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυα τρομοκρατών της Χαμάς. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς αποθανάτησε με την επαγγελματική φωτογραφική μηχανή του αεροσκάφη και στρατιωτικές περιοχές. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, εστίασε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι οι προτινόμενες αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο είναι αναγκαίες σε μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κάθε πρόοδος που επιτυγχάνεται, επιστρέφεται ως μέρισμα στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλυθέα Φαρσάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29,3 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για την επόμενη ώρα, τα δικά μας απογεύματα με την Τασουλέπτα Κύλη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
7: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
8: Radio Rumeli News.
7: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι, ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Χωρίς διαφημίσεις. Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
9: Radio Rumeli News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Ράδιο Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής κλιμακίων που θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στις περιοχές Προκόπη και Δαφνούσα που βρέθηκαν το μεσημέρι στο επίκεντρο τριπλής σεισμικής δόνησης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, από τις μέχρι τώρα αναφορές και ελέγχους δεν υπάρχουν τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές, ωστόσο καταγράφονται πτώσεις και ρογμές τείχων σε οικίες καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αρχιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η πρώτη και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις ήταν μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου, ενώ έγιναν αισθητές και στην Αττική. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ωστόσο δεν μπορούν ακόμα να διαβεβαιώσουν αν πρόκειται για κύριο ή σεισμό ή προσεισμούς. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Δικογραφία για ένταξη στην οργάνωση Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από την Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποθέσεις τρομοκρατίας. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, αναλυτικός ζυγός ακριβίας εργοστασιακού τύπου, καθώς και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμενόμενη πλάκα. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, επίσης από τη Γάζα, 32, 38, 54 και 57 ετών αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με την συνταγματική αναθεώρηση εστίασε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι οι προτινόμενες αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, ωστόσο είναι αναγκαίες για μια χώρα που θέλει να είναι έτοιμη για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλυθέα Φαρσάλων επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 το βράδυ την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 28,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Για την επόμενη ώρα ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αριστέας Γιάννου.
0: Αθήνα 984.
5: Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί ένα δημιουργικό δίδυμο που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να διαμορφώσει το δικό του ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, τους Πάγκαν, μέσα από τους δύο βασικούς πυλώνες του σχήματος, τον Σταύρο Τσουμάνη και την Εύελιν Ασουάντ. Οι Πάγκαν γεννήθηκαν μέσα από το πολυετές καλλιτεχνικό όραμα του Σταύρου Τσουμάνη, ο οποίος μελετά τη βαλκανική παραδοσιακή μουσική εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, συνδυάζοντας το διονυσιακό στοιχείο.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Σε ένα από τα πολυσυζητημένα live acts της ελληνικής σκηνής. Με αφετηρία.

Γιώργος Κακοσέος, παρακαλώ, ένα καλό χειροκρότημα. Δώστε μου λίγο ρυθμό, δώστε μου λίγο ρυθμό.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
8: Ακούτε ράδιο Rumeli News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακά.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ακούμε Ραδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
12: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι News.

θα αναπληρώσουμε

0: ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Radio Rumele News.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Σε μετασεισμικούς ρυθμούς η Βόρεια Εύβοια μετά την ακολουθία σεισμών 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι στις περιοχές Προκόπη και Δαφνούσα. Στο νησί βρίσκεται ήδη ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ αύριο κλιμάκια μηχανικών θα ξεκινήσουν τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές, προκειμένου οι πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις αποζημίωσης έως 4.000 ευρώ για κτίρια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή έως 6.000 ευρώ για τα κόκκινα κτίρια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους περιπολούν την ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Ματουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΙΠ. Ο ίδιος μετά από 12ωρη ανάκριση παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στην Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν βάσει μέσα ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία κρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, 32, 38, 54 και 57 ετών αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Υπό τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης καταλόγησε σε ΗΠΑ και Ισραήλ παραβιάσεις της εκεχηρίας και ως εκ τούτου, όπως είπε, τα περιουσιακά του στοιχεία στην περιοχή είναι νόμιμοι στόχοι του Ιράν. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι αν και ο ίδιος δεν θεωρεί πόλεμο τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, μπορεί κάποιος, εάν θέλει, να τον περιγράψει ως πόλεμο. Ερωτηθείς για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στον Λίβανο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι θα ήθελε να δει μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεσμπολάχ. Συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια ο 55χρονος σήμερα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αυστραλιανές αρχές και την Ιντερπόλ για τη δολοφονία ομογενού μας στο Σίδνεϊ. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δραπατεύσει από την Αυστραλία στην Ελλάδα αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος το 1999. Ζούσε μαζί με την σύντροφό του σε χωριό της Αιγιαλίας με το όνομα Αντώνης Τζίμας, ενώ δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλυθέα Φαρσάλων. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές στην επικράτεια, ενώ 2 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για νοκαιρό. Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 25,5 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 11, μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Ακολουθεί η εκπομπή Soundtrack με τον Νίκο Λιβερόπουλο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

με John Legend ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιβερόγλου στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984 με soundtrack. Soundtrack moments έως τα μεσάνυχτα.

ξεκίνημα και Louis Capaldi, Forget Me. 2022.

σκοτσέζος, Louis Mark Capaldi, Forget Me. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. 9 Σεπτεμβρίου του 22 κυκλοφόρησε. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. Και αυτό είναι το 2018, η επιτυχία του 2018.

Σε ένα άλλο αγόρι στη συνέχεια, αρκετά χρόνια πριν, το 1987, ο Γκλένα Ντέιρος τραγουδούσε Nothing Gonna Change My Love For You, σε δεύτερη βέβαια εκτέλεση, γιατί η πρώτη ανήκει στον Τζορτζ Μπένσον, ο οποίος το πρώτο τραγούδισε το 1985.

Glenn Medeiros, ο οποίος γεννήθηκε στη Χαβάη. Μεγάλη επιτυχία, δεύτερη εκτέλεση όπως είπα λίγο πριν. Nothing gonna change my love for you. Μάλιστα να πούμε ότι η στίχη του τραγουδιού είναι του Gerald Goffin. Ποιος είναι ο Gerald Goffin? Είναι στιχουργός ο οποίος έχει συνεργαστεί με την πρώτη του σύζυγο, την Carole King, και έχει γράψει πάρα πολλές διεθνείς επιτυχίες.

REM, το πρώτο κομμάτι, το βασικό single από το 8ο studio album των REM, Automatic for the People του 1992. Ήταν μάλιστα και το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Michael Stipe, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, σε υπολογιστή.

χαρακτηριστικός ο ήχος των Πολύς. Spirits in the Material World, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Sting, από τον Ghost in the Machine, το οποίο μάλιστα γράφτηκε από τον Sting σε ένα πληκτρολόγιο Casio, ενώ βρισκόταν σε φορτηγό. Μάλιστα ήταν η πρώτη του εμπειρία που θα χρησιμοποιούσε synthesizer.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

δεύτερο ημίωρο. Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984, αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, με Soundtrack Moments. Και υπέροχη φωνή ανήκει στην Dagmar Segbers, πανέμορφη, χαμογελαστή.

What a Wonderful World, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Louis Armstrong και το ακούσαμε. Κυκλοφόρησε το 1967 στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είχε κακή αποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο πρόεδρος της ABC Records, ο Larry Newton, αντιπαθούσε το συγκεκριμένο τραγούδι και αρνήθηκε να το προωθήσει. Όταν ακούστηκε στην ταινία Good Morning Vietnam, επανεκδόθηκε το 1988 και τότε έγινε επιτυχία στην Αμερική. Η Patti LaBelle στη συνέχεια. The Jazz in You.

υπέροχη φωνή. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Harvard, αγγλική φιλολογία. Εμφανίστηκε με διάφορα συγκροτήματα. Αργότερα μετακόμισε στη Γαλλία. Εκεί συναντήθηκε με τον Ιλινόι Ζακέ, τον Jean-Baptiste Ιλινόι Ζακέ, τον τενόρο σαξοφωνίστα της jazz. Τον θυμόμαστε περισσότερο από το solo του στο Flying Home. Και περιόδευσε, κέρδισε ένα βραβείο στο διαγωνισμό Thelonious Monk. Και τελικά στη Γαλλία έζησε με τον σύζυγό της, ξεκίνησε την καριέρα, συνέχισε μάλλον την καριέρα της με τον σαξοφωνίστα Eric Breton.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Νατάσα Αδαμοπούλου. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σηματοδοτεί η πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Την επικείμενη επώδυνη και αποφασιστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως αντίπεινα για τις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και τη Βηρυτό, είχε προαναγγείλει ο Εμπραχήμ Ρεζάη, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το πρωί, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής από δημοσιογράφους για τις συνοχιζόμενες εχθροπραξίες στον Λίβανο, απάντησε ότι θα ήθελε να δει μια πιο χειρουργική επίθεση κατά της Χεζμπολάχ. Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 8 Απριλίου που ηχούν ξανά οι σιρήνες στη Χάιφα και άλλες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ. Στους ρυθμούς του Εγκέλαδου η Βόρεια Εύβοια, καθώς συνεχίζουν να καταγράφονται σεισμικές δονήσεις. Αύριο, κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τον τριπλό σεισμό της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 7η και 1η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα έρευνας διάσωσης της 7η ΕΜΑΚ θα βρίσκεται σε ετοιμότητα στην περιοχή των σεισμικών δονήσεων. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν αύριο κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στην δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη τα ξημερώματα στην Κρήτη έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Ο ίδιος, μετά από 12ωρη ανάκριση, παραδέχτηκε την συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στην Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε ότι δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Στο μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, 32, 38, 54 και 57 ετών αντίστοιχα, τα οποία θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς ευρωπαϊκό έδαφος, σχολίασε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια. Ο 55χρονος σήμερα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις Αυστραλιανές Αρχές και την Ιντερπόλ για τη δολοφονία ομογενού μας στο Σίδνεϊ. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δραπετεύσει από την Αυστραλία στην Ελλάδα αμέσως μετά την τέλεση του εγκλήματος το 1999. Ζούσε μαζί με τη σύντροφό του σε χωριό της Αιγιαλίας με το όνομα Αντώνης Τζίμας, ενώ δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, για περίθαλψη εγκληματία συνελήφθησαν ο πατέρας και η σύντροφός του 55χρονου, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναμένεται να εκδοθεί στην Αυστραλία. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική περιοχή στην Καλυθέα Φαρσάλων. Την ίδια ώρα οριοθετήθηκε φωτιά στην Αγία Τριάδα Μόλου Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές στην επικράτεια, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόβλεψη για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 25,2 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 12. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε στην εκπομπή Soundtrack και στο Νίκο Λιμπερόπουλο.
4: 84.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

με Soul Makossa ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Soundtrack, ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα. Εμμανουέλ Τζοκέντι Μπάνγκο, ο γνωστός μας Μανού Ντι Μπάνγκο ή Μανού Ντι Μπάνγκο. Ψευδόνυμο βεβαίως. Άλλο ψευδόνυμο, Παπα Μανού, Παπα Γκρουβ, ο του Καμερουνέζου σαξοφωνίστα και τραγουδιστή Ethnic Jazz, Μανού Ντι Μπάνγκο. Όπως συμβαίνει και με κάποια άλλα κομμάτια, έτσι και με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, και αυτή η μεγάλη επιτυχία ήταν B-side σε ένα βινήλιο το οποίο κυκλοφόρησε το 1972. Στην πρώτη πλευρά ήταν ένα τραγούδι το οποίο γιόρταζε την είσοδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Καμερούν στους πρώιμοι τελικούς του τουρνουά ποδοσφαίρου του κυπέλου Εθνών Αφρικής, και B-side ήταν το Soul Makossa του Μανού Ντι Μπάνγκο.

Lou Reed, Sam Moore, μια υπέροχη συνέβρεση. Soulman, ο Lou Reed από τους Velvet Underground και ο Sam Moore από το ντουέτο Sam and Dave. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Isaac Hayes, εμπνευσμένος από το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του 1960.

Αυτός ήταν ο Billy Fury και η μεγάλη, μεγάλη του επιτυχία Montrose Place, ο οποίος ήταν πρώιμο star του rock and roll. Ενώ περάσαμε στους Οσιμπίσα.

Η Οσιμπίσα λοιπόν από τα δημοφιλέστερα afro-rock συγκροτήματα. Ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1969 από τέσσερις ομογενείς δυτικοαφρικανούς και τρεις μουσικούς της Καραϊβικής. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, από τα πιο αγαπημένα, το Sunshine Day.

πολύ αγαπημένο I Feel The Earth Move, all time classic από την Carole King. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα.

was a Rolling Stone από τους Temptations, ιστορικό, πολύ αγαπημένο βεβαίως, και ένα τραγούδι το οποίο χάρισε το δεύτερο και τελευταίο βραβείο Grammy στους Temptations. Και ο χαρακτηριστικός βεβαίως βαρύτονος Otis Williams, τραγουδοποιός και παραγωγός. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
12: Τσιγαράκι,
13: μπα, το έκοψα.
12: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
13: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
12: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

με τον Dennis Edwards. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Soundtrack, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ο γνωστός Fortman των Temptations, ο Dennis Edwards, ο οποίος όταν αποφάσισε και ακολούθησε solo καριέρα, έκανε αυτή την μεγάλη επιτυχία, το Don't Look Any Further.

Πολύ πολύ πολύ αγαπημένο You'll Never Know από τους High Gloss. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μέσα νύχτα. Soundtrack.

εκπληκτική συνέδρεση. Είναι ο Sunshine, ο Stevie Wonder μαζί με τον Bill Withers. Τέτοιες συναυλίες, τέτοιες στιγμές είναι μοναδικές βεβαίως. Ma chérie amour, ο Stevie Wonder.

If that heartbeat stops, then we cease to exist. Have you ever

σας καληνυχτήσω με την εκπληκτική δεύτερη εκτέλεση του Fragile, της μεγάλης επιτυχίας του Sting από τον Isaac Hayes στην προκειμένη περίπτωση. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρτης.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

εδώ. Να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόδο χυμαρό.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άγγερτο.
1: Jeff Beck and John Stone, back by the Jubilation Choir.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ευχαριστήσουμε που είστε απόψε στο Μάι μαζί με το Στέλιο, τον Παπακά, στη λίγη στο τραγούδι.
1: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Ελπίζουμε να περάσουμε καλά, με δύναμη και όρεξη απόψε.
0: Θα θέλαμε να πούμε επίσης κατά τι βρίσκεσαι εδώ πέρα, δεν είσαι οργανωμένη. Αλλά σήμερα η βραδιά ηχογραφείται και βιντεοσκοπείται. Οπότε θα θέλαμε τη δυναμική συμμετοχή σας για να βγει αυτή η δουλειά όσο το δυνατόν καλύτερη.
1: Μα θα βγει, θα βγει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάμε δυνατά λοιπόν, με όρεξη.
0: Η μισή δύναμη, να ξέρετε, είναι η ορχήστρα και η άλλη μισή ο κόσμος. Οπότε...
1: ένα δυνατό χειροκρότημα, Γιώργος Χαιρέτης, στον Ταούλη και στο τραγούδι.

0: Στρατάκι στο λαούτο και στο τραγούδι.
1: Κι όπως γιογυλάς τα τύμπανα, η καρδιά μας.
0: Και Γιάννης Παυλουδάκης, ένα δυνατό χειροκρότημα στον μπάσο. Για πάμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Έψιλον. Ο Χρήστος Λεοντής μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Μια βραδιά με δικά του τραγούδια.
1: Έρωτας Αρχάγγελος, ένα ζεϊμπέκικο που θα σας το τραγουδήσει. Μην τον βλέπετε έτσι μικρό το δέ μας.
2: Εντάξει, έχει... έχω χάσει μερικά κιλά, δεν πειράζει.
1: Ο Πασχαλίδης το τραγούδησε πριν από κάνα δύο χρόνια. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ας τον σκεφτούμε.

είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα!
9: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ξεγλιστού το φως. Το αίμα των θυσιασμένων και οι χαμένοι στόχοι τους.

Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα. Εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν. Εκεί βρίσκουμε την επαφή.

Initiative γλυκό μου, sweetheart. Να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον εφωνάζεις, honey? Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα affair. Τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου, sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.